0: a bunch of kids. Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children, ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: year, Jeff.
1: Ακούτε Κόσμος.
2: Πέντε χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

0: 93,6.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την πιενάλε σύγχρονη τέχνη Θεσσαλονίκη. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονη Τέχνη. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

If you want a boxer, I will step into the ring

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου

0: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 και διαδικτυακά μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Μητροπόλεως Ζακίνθου για να παρακολουθήσουμε την Θεία Λειτουργία.
1: Εις Ιερουσαλήμ και ούκ έγνωστα γενόμενα εν αυτοί εν τες ημέρες τα αυτές και είπεν αυτοί σπία και δε είπαν αυτό τα περί Ιησού του Ναζωραίου ως εγένε του Ανίου Προφήτης δυνατός εν έργο και λόγο εναντίον του Θεού και παντός του λαού. Όπως τε παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημώνης κρίμα θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Εμείς δε ελπίζομεν ότι αυτός εστίν ο μέλλον λειτουργούστε τον Ισραήλ. Αλλά για συμπάση τούτης τρίτην ταύτην ημέρα Άγιοι σήμερον αφού ταύτα εγένετο. Αλλά και οι γυναίκες τινές εξ ημών εξέστησαν ημάς γενόμενε όρθριε επί των μνημείων και μη ευρούσε το σώμα αυτού ήρθον λέγουσε και οπτασία γέλωνε ουρακένε τη λέγουσιν αυτόν ζει. Και απήλθον την έστω συνημήν επί των μνημείων και εύρον ούτω, καθώς και οι γυναίκες είπων, αυτό δε ούκ είδον. Και οι γυναίκες είπων, και αυτός είπε προς αυτούς, ο ανόητη και βραδύ στην καρδία του πιστεύειν επί πάστην εις ελάλησαν οι προφήτε. Κοίτα αυτά έλλη παθήν των Χριστών και εισελθύνει στην δόξαν αυτού. Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων προφητών διερμήνευεν αυτές εν πάσης τις γραφές τα περί αυτού. Και οίκησαν εις την κόμη νου επορεύοντο και αυτός προς επιείτο πορωτέρω πορεύεστε. Και παρεβιάσε δοχόν λέγοντες μήνω με θυμών ότι προς εσπέρον εστί και κέκτηκεν η ημέρα. Και εισήλθε του μήνες εν αυτής. Και γένετο εν το κατακτήν αυτών με ταυτών λαβών των άρτων ευλόγησε και μερίσασε παιδί του αυτής. Αυτόν δε διηνύχθησαν οι οθολμοί και επέγνωσαν αυτόν. Και αυτός άφαντος εγένετο από αυτόν και είπαν προς αυτούς. Ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν. Ως ελάγει μήναν διωδό και ως δίκη γεννημήν τες γραφάς. Και αναστάτες αυτή τη ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ και έβρον συγκεντρισμένους τους έντεκα και τους συναυτείς λέγοντας ότι γέρθει ο Κύριος όντως και όφθης ημονής. Και αυτοί εξηγούν

Ανάσταση Χριστού θεασάμενη προσκυνούμε τον Άγιο του Κύριου Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρόν σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάσταση νυμνούμε και δοξάζουμε. Σιγάρι Θεός ημών εκτό του άλλων ούπιδαμε το όνομά σου ονομάζομαι. Δεύτε πάντες οι Χριστοί προσκυνήσομε την Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούργα ρίχνει δια του Σταυρού χαρά ενώ το κόσμο για παντός ευλογούνται στον Κύριο. Υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γάρι πομείνας δε ημάς, θανάτος, θάνατον, όλες.

ομοιά σου. Επίσκεψε τον κόσμο στην ελέγχη κυρμή. Ούτσο όλου και χριστιανορθοδόξων. Και κατάδοξον εφημάστα ελέγχη τα πλουσιά. Πρεσβείες της πανυπερευλογημένης δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώδιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου πρόθυνου προδρόμου.

Αθανασίου και κύριε Ιωάννου, το λέγει μόνο με κρεφόν Αλεξανδρία Νικολάου Δανεμίδη, Σπυρίδων σε ψκόπου τριμηθούντο νεκταρίου πενταπόλεω, και ποιον Ισίου αρχιεψκόπου εκείνη πατρό προστάτη και

Αγίου και της Αγίας Ενδόξεως ο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αντωνίου Ευθυμίου Σάββατο Φρύ Αθανασίου του Ενάθων ο Σύφτου Γιέσμος Ζακύρθω για να σύμβουν το εν κεφαλινία του νέου ασκητού των Αγίων και Δικαίων Θεοπαντώρων Ιωακυμπιάνης του Οσίου και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου του Ενάθων που την Ιεράχνη με επιτελούμε και πάντως των Αγίων

0: Ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιούμεθου ευλογητώσει. Συλλο Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την κυμκεραή και εις ψερώνας τον αιώνο.
1: Αμήν. Ο σωτήρ και ρίσκης μου από του τάφου, ως Θεός ανέστησεν εκ των δεσμών του γηγενής και πύλας πάγου συνέτρεψε και ως δεσπότης ανέστη τρίμερος.
2: Ανέστη τρίμερος.
1: Τον αναστάντα εκ νεκρών Χριστών των ζωοδότην, τρίμερον εκ τάφου και πύλας του θανάτου σήμερος θυφλάσσαντα τη δυνάμη δι' αυτού, τον άδειτε νεκρώσεντα και το κέντρο του θανάτου συντρίψεντα και τον Αδάμ συν τη Εύα ελευθερώσεντα, γυμνήσομεν πάντες οι γηγενείς, ευχαρίστως βόντες, ένων εκτενώσει. Δος γάρ, ως μόνος κρατεός Θεός και Δεσπότης, ανέστη τρίμερος.
2: Ανέστη τρίμερος.
1: Πέμπτη του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Αθανασίου του εν το άθρο. Η αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Λαμπαδού. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

ενθότι το Ιησού εις την χώρα των Γεργεσινός, υπήτησαν αυτό δύο δαιμονισμένοι εκ των μνημείων. Υπήτησαν αυτό δύο δαιμονισμένοι εκ των μνημείων.

και απερθόντες στην πόλη να πήγγυλαν πάντα και τα των δαιμονιζομένων. Και η δούπασα η πόλη εξήλθεν, η συνάντηση

σωστό μαρτυρέο. Και πάσαν Χριστό ημών αδελφότητος και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Παντός του ορθοδόξου λαού, μεταξυράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστημα στρατού. Των σωμάτων, τάξεων και ασφαλείας και πασαρχής και εξουσίας εν το έθνη ημών. Των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες αγίες οκκλησίες και μεμνημένων των πενήτων. Των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νησοτάφτη. Των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και φυρωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό. Των κατά πνεύμα και κατά σάρκα οικείων ημών, των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχης υπέρ αυτών, των προσενεγκάντων, τα τίμια δώρατα αυτά και διούς προσίδαγων, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θαλάσσι πλεόντων, των διπορούντων, των υπταμένων, των εν φυλακές και εν περιστάσιόντων, των νέων, των καταφευγόντων εις τα ναρκωτικά, των εν ιδρύμασι, των εν θλίψεση και μελαγχολία αδερφών ημών της ενορίας, της πόλεως και της Ιησούς ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές και πάσης ψυχής χριστιανοορθοδόξων. Έτι μνήστη τη δέσποτα φιλάνθρωπε των ψυχών, των μακαρία τη λήξη γενωμένων ευσεβώς ορθοδόξων, πατριαρχών αρχιερέων, ιερέων, διακόνων, μοναχών και παντός ιερατικού και μοναχικού τάγματος. Των υπερπίστεως και πατρίδος αγωνισαμένων και ενδόξως πεσόντων εν της ιερής υπερελευθερίας του έθνους αγώσιν πάλετε και πεσχάτων. Των εχμαλωσία και πικραδουλία θανόντων και σφαγιαστέντων πατέρων και αδερφών ημών. Των διδασκάλων του γένους ημών. Των μακαρίων και αημνίστων κτητών, ανακαινιστών, δωρητών και φυρωτών του Αγίου Ναοτού του και των ερωτευσάντων και διακονισάντων εν αυτό. Ομήρου Νικολάου, Νικολάου Σπυρίδωνος και Παναγιώτη των ιερέων. Περμακαρίας μνήμης και ονείων απαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων σου. Σπήλιου, Δέσποινας, Θανασίου, Γεωργίου, Γεστημανής, Κλήμη, Βιθλεέμ, Μαριάνθης, Νικολάου, Ιωάννου, Κυριακής, Αναστασίου, Γεωργίας, Μαρίας, Μιχαήλ, Αθηνάς, Παναγιώτου, Νικολάου, Σπήλιου, Παναγιώτου, Αναστασίας, Γρηγορίου, Φωτεινής, Χρυσής, Διονυσίας, Κωνσταντίνου, Δέσποινας, Σοφίας και Ζωής. Και υπέρ του συγχωρηθεί να αυτής πάντων μέλημα ακουσιόντε και ακούσιον. Πάντων των επελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, των ενθάδευσε βοσκημένων και απαταχού ορθοδόξων. Τον έκαστος κατά διάνοιαν έχει

Πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γη, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον αιών του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προπάντων των αιώνων. Πως εκ ποντός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα του πείθεντα, ομοούσιον το Πατρί, Θεού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου κες πεθαίνος και εις το πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, ο Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και σκοτοξαζόμενον το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρού.

0: Πατέρ ημών ποέντης ουραντής, αγιαστητώ το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και αφές ημί το θυμήματα ημών, ως ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη τις ελέγγεις ημάς τις πειράς των μών. Αλλά ρίξε ημάς από
1: ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: Κύριος ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Κύριε
0: Ελέησον,

Θεών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας. Σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον. Αγίασον τους αγαπώντας την ευρωπία του οίκου σου ή αυτούς αντιδόξως.

Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις άρχους θυμώδους πρώτων και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον ανωθενεστή καταβαίνον εξού του Πατρός των φωτών. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

Πέμπτη Κυριακή Μανθαίου, αγαπητοί μου αδελφοί, και ο Ιησούς βρίσκεται ανατολικά της λίμνης Γενισαρέτ, στη χώρα των Γεργεσινών ή Γαδαρινών. Εκεί λοιπόν βρίσκονται δύο δαιμονισμένοι, χαλεπιλίαν, όπως τους περιγράφει το Ευαγγέλιο, οι οποίοι για σπίτι τους έχουν τα μνήματα, και μάλιστα οι κάτοικοι εκείνης της χώρας δεν περνούν καθόλου από εκεί που βρίσκονται οι δαιμονισμένοι. Μάλιστα στους Ευαγγελιστές Μάρκο και Λουκά, ο ένας από αυτούς λέει το όνομά του, ότι λέγεται Λεγεών. Η ρωμαϊκή λεγεώνα αποτελούνταν από 6.000 στρατιώτες. Λεγεών λοιπόν για τα δαιμόνια που έφερε, τα ακάθαρτα πνεύματα που έφερε μέσα του, αλλά λεγεών και για το γεγονός ότι ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία είναι πραγματικά 1.000 κομμάτια, αφού άλλα σκέφτεται, άλλα επιθυμεί, άλλα εκφράζει και γενικά η ύπαρξή του είναι κομματιασμένη. Και βεβαίως εδώ στην περικοπή αυτή φαίνεται η παθογένεια της κοινωνίας των Γαδαρινών, όχι μόνο εκ του γεγονότος ότι ήταν ειδωλολάτρες, ανήκαν στις πόλεις κράτη της Δεκάπολης, εκεί στην περιοχή, και ήταν εθνικοί, όχι μόνο λοιπόν ότι λάτρευαν τα είδωλα, αλλά και εκ του γεγονότος ότι τους είχαν απομονωμένους αυτούς τους δύο ανθρώπους που υπέφεραν από τα δαιμόνια, ούτε καν τους πλησίαζαν γιατί τους φοβόντουσαν, και όταν ζήτησαν τα δαιμόνια για να μην πάνε στην Άβυσσο απευθείας, να μπουν στους χείρους, στην αγέλη των χείρων που έβοσκε εκεί παραπλεύρος, και έπεσαν οι χείροι στη θάλασσα και επνίγησαν, τότε οι κάτοικοι αυτοί στις πόλεως παρακάλεσαν τον Ιησού να φύγει από κοντά τους. Δηλαδή, όχι μόνο δεν τους ένοιαζε για τους ανθρώπους που υπέφεραν, όχι μόνο δεν χάρηκαν για την σωτηρία τους και την θεραπεία τους, αλλά όταν έχασαν και τους πόρους, τους οικονομικούς πόρους και την ευμάρειά τους, αφού η αγέλη των χείρων απεπνίγει, τότε παρακάλεσαν τον Ιησού να φύγει από εκεί. Και αυτό βέβαια δείχνει την παθογένεια ακριβώς αυτής της κοινωνίας, που στην ουσία μοιάζει και με τα χαρακτηριστικά της δικής μας κοινωνίας. Ο άνθρωπος κυνηγά την ευμάρεια, τις επιθυμίες, τον υλικό πλούτο, και λησμονεί ή αδιαφορεί για την εξήτηση της αίσθησης του Θεού στη ζωή του. Δεν αναζητά το Θεό, δεν θέλει να τον αισθανθεί, δεν θέλει να νιώσει τη χάρη του και την παρουσία του. Και όταν ακριβώς ταράσσονται τα νερά της ύπαρξής του, της υλικής ύπαρξης, της επιφανειακής σχέσης του με τον Θεό, που συνήθως γίνεται σε αυτή την επιφανειακή σχέση ο Θεός είδωλο, γιατί μόνο όταν μετέχει κανείς της Θείας Χάριτος, τότε γεύεται τον πραγματικό και αληθινό Θεό. Όταν λοιπόν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση, τότε επιδιώκει την απομάκρυσή του από το αληθινό βίωμα, γιατί ακριβώς χαλάει αυτή η επιφανειακή σχέση που έχει κτίσει. Ο Άγιος Αθανάσιος που σήμερα γιορτάζουμε ήταν καθηγητής στην Κωνσταντινούπολη και μάλιστα ήταν φίλος και ήταν δεξί χέρι του αυτοκράτορα Νικηφόρου Φωκά. Τα παράτησε όλα, κυνηγώντας αυτή την αίσθηση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του, και βρέθηκε στο Άγιον Όρος απλός καλόγερος υποτακτικός σε ένα γέροντα. Είναι ο κτήτορ
της μεγίστης λαύρας και η πρόοδός του είναι η πνευματική του πορεία, γιατί έφτασε στην αναζήτηση αυτής της αίσθησης να γεύεται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστώτης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Αυτή είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος, τους οποίους γεύεται κανείς μέσα στην καρδιά του, μέσα στην ύπαρξή του, στην κοινωνία του με το Θεό. Και ακριβώς σε αυτή την αναζήτηση που ο άνθρωπος για αυτήν κυριολεκτικά έχει πλαστεί, για αυτήν έχει δημιουργηθεί, για την κοινωνία του δηλαδή με το Θεό, στην αναζήτηση αυτή λοιπόν μπορεί να γευθεί αυτή την κοινωνία και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του και έτσι να ολοκληρωθεί και έτσι να μπορέσει να ποτιστεί από αυτήν την αγάπη του Θεού στη ζωή του. Ακριβώς λοιπόν αυτή η αναζήτηση και αυτή η πορεία η πνευματική του ανθρώπου είναι που τον καταξιώνει. Να γεύεται λοιπόν τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος στην καρδιά του και βεβαίως αυτή του την προσπάθεια να απεξαρτηθεί από τις επιθυμίες, από τους λογισμούς. Ακριβώς εκεί λοιπόν μπορεί να βρει το νόημά του. Το νόημα δεν μπορεί να βρεθεί στα υλικά αγαθά, γιατί αυτά έρχονται και παρέρχονται, ή στις επιθυμίες. Επιθυμία του ανθρώπου μπορεί να γίνει μέσα στην καρδιά του η συνάντηση με το Θεό. Αυτή η συνάντηση είναι που του δωρίζει αυτούς τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που είναι δωρεάν της χάρη του.

Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπισιμών Κυρία δόξα σε. Παναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός. Δυνάμει του Δημιουργού.

0: Καλημέρα, βοήθειά μας, καλή εβδομάδα.
1: Πάρτε,

πριν.

και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Ερτ Ζακίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Ερτ Ζακίνθου, ο δικός σας σταθμός.

ξέρεις αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ η μελωδία του, κυκλοφόρησε μόλις. La Papa y la Leña. Λένια, με συγχωρείτε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, στο δεύτερο ημίωρο. Στον κόσμο μας, στα τραγούδια μας, πηγαίνω ερχόμαστε. Στα χρόνια, αλλάζουμε γειτονιές και στυλ.

Αν θυμάμαι καλά, ακούγονταν στην ταινία The Secret Agent, το μυστικό πράκτορα. Νομίζω ότι εκεί ακούγονταν αυτό. Εδώ το παλιό είναι η αλήθεια, με τη φωνή. Με τη φωνή της Άντζελα Μαρία.

Didi Warwick το είπε πρώτη. Την ίδια χρονιά, λίγους μήνες μετά, το έβγαλε η Betty Everett, το έκανε επιτυχία. You're no good. Βέβαια, το τραγούδι γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Έγινε νούμερο ένα δηλαδή στα charts. Τι με πιάσε τώρα. Δεν τα λέω ποτέ αυτά. Με τους Van Allen. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ωραία ιστορία.

Αυτά τα remember είναι επικίνδυνα, είναι ρυψοκίνδυνα. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Πριν φύγεις, να σου πω το εξής. Το άφησα στη μέση πριν, υπάρχουν δύο λογαριασμοί στο Spotify. Ο ένας είναι ο επίσημος. Cosmos Radio, μία λέξη. Κάθε μήνας και τα καλύτερά μας, μία λίστα με τα καλύτερά μας τραγούδια. Εδώ υπάρχει μία λίστα με τα καλύτερα του καλοκαιριού για το 2026 και είναι και πολύ ωραία κιόλας. Και υπάρχει και ένας δεύτερος λογαριασμός, Alone Together, μία λέξη επίσης. Κάθε Σαββατοκύριακο και μία λίστα. Εδώ η λίστα αυτού του Σαββατοκύριακου έχει τον τίτλο, τον ίδιο τίτλο που είχε χθες το Mixed, που δεν μου γράψατε, δεν μου είπατε αν σας άρεσε. Ήταν τόσο classic που ήταν λίγο δύσκολο να μην αρέσει. Ή και το αντίθετο, έτσι, ήταν τόσο classic που μπορεί και να μην άρεσε καθόλου. Λοιπόν, Back to the Summer, ο τίτλος της λίστας. Διαβάζω ότι μία από τις καλύτερες στιγμές εντωμεταξύ του Coachella, του φεστιβάλ, ήταν όταν ο Μόμπι βγήκε παρέα με αυτόν εδώ τον τύπο, τον Gabriels.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγιπος more.com, artinfo.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
3: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Έχω και τα τυχερά μου, σας ευχαριστώ πολύ για την αφιέρωση. Αυτή η φωνάρα ονομάζεται Λεντίση. Και έρχεται Τετάρτη. Τετάρτη μας έρχεται 8 Ιουλίου. Στον Καζάρ Τερούφ Στέιτζ. Ωραία φωνή στη βαρύ. Αμερικάνικη soul και R&B. Το καινούργιο της project είναι ένα αφιέρωμα στην Dinah Washington και αυτό θα παρουσιάσει και στον Καζάρτε.

Αχ, τώρα που λέμε, λοιπόν, μάλλον να ξαναπώ, γκαζάρτε την, πότε είπα, 8 Ιουλίου, τι μέρα είναι, Τετάρτη νομίζω, ναι, Τετάρτη 8 Ιουλίου, αυτή η καταπληκτική φωνή, η Jazz R&B Soul στο Roof Stage, ένα το κρατούμενο, δεύτερον, τώρα μια και πιάσαμε αυτές τις φωνές, έχω μια πολύ αγαπημένη φωνή, από τότε που κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το οποίο είχα αγοράσει κιόλας, 1999, αχ, αυτό το τρίχρο, το 98-2001 ήταν πολύ, πολύ, είχε πολλές μουσικές και διαφορετικές και ωραίες. Τέλος πάντων, Macy Gray, On How Life Is, το πρώτο της άλμπουμ. Νομίζω ότι κάνει τρελή εντύπωση, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ η φωνή της. Δεν την πολύ παρακολούθησα μετά, αλλά το μεγάλο γκέλ σε αυτό το άλμπουμ το κάνει το I Try. Νομίζω ήταν και το single. Αλλά εμένα μου άρεσε πάντα πολύ περισσότερο αυτό εδώ.

0: υπάρχει ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, αλλά αυτό είναι, το αφήνω για άλλη φορά. Την έχουμε ξαναπεί άλλωστε αυτή την, από αυτήν την εκπομπή. Dance Me to the End of Love. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η εκτέλεση που έπαιξε, που είναι live, Madeleine Peyrou.
1: You know, sometimes we're not prepared for adversity. When it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it.
0: Πώς τραγουδούσε ο Αργύρης και από λάθος σε λάθος ξεπέφτεις. Εδώ ξεπέφτουμε από live σε live. Εξού και το Mercy, Mercy, Mercy.
1: When you have that kind of problem, it's called Mercy, Mercy, Mercy.

αυτό το τραγούδι γράφτηκε για αυτή την μπάντα. The Cannonball Underlay Quintet.

Πώς ήταν αυτό το ανεπαίσθητο «Ει» που ξεκινήσαμε την εκπομπή? Εδώ έχουμε την αίσθηση της πλατείας, του κοινού. Αυτός ο ψήφυρος, αυτές οι μικρές φωνούλες που δεν αλλοιώνουν το αποτέλεσμα, τη μουσική, αλλά γεμίζουν το χώρο, δημιουργούν θερμότητα.

Λέω να παραμένουμε λίγο όχι στο ίδιο μαγαζί, αλλά να παραμένουμε λίγο σε αυτή την ατμόσφαιρα. Ένα χειροκρότημα ακόμα.

Για να δούμε που θα μας βγάλει αυτός ο τρόπος. Σίγουρα εδώ μας βγάζει στο Brooklyn. Ραντεβουδάκι εκεί. Meet me.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βήτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια e-festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Cosmosradio.gr. Εδώ είμαστε, στο τέταρτο και τελευταίο μέρο της εκπομπής. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Για πάμε. I catch your eye. Ξυπνάω πάρα πολλές μέρες με αυτό το τραγούδι στο μυαλό μου. Οπότε του δίνω το χώρο του. Από το μυαλό μου στον αέρα.

Εν τω μεταξύ ξεκινάει και το περσινό. Α, πώς το πά. Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι. 7:30 κινηματογραφικές βραδιές στο Ριβιέρα. Όπως

Το καλοκαίρι είναι η ευκαιρία μας, όχι για θερινό, είναι η ευκαιρία μας να δούμε παλιές ταινίες. Τέτοια ιστορία παίζει στο ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. Στο Σινέ Ριβιέρα, πόσες, 9 και 1 προβολές. Παλάτι των ονείρων, 1948. Μην παντρεύεστε ποτέ, 1954.

καλές και ωραίες παλιές ταινίες, μεταξύ άλλων Τσάι και Συμπάθεια, 1956, Βιντζέντε Μινέλι.

0: for my ability. Oh, Brian, what my belly had. I quit my ability. I woke up this morning wondering, what in the world am I?
1: Και πολλά άλλα. Ρίξτε μια ματιά στο πρόγραμμα 9 και 9 συν 1. Επτά συν 1 βραδιές. Συνέ Ριβιέρα. Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι.

Κάπου έρχεται και ο Πάροφ Στελερίδα, αλλά νομίζω ότι είναι κάτω στο Κώστα Ναβαρίνο. Θα κοιτάξω και θα σας πω. Εν τω μεταξύ, θέλω να πω ότι εδώ στο κόσμο ακούμε πρώτη το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones. Διπλές προσκλήσεις διεκδικείται από το Instagram, μάλλον μέσω Instagram. Δευτέρα 6 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, λήγει ο διαγωνισμός.

Ουφ, πολύ φωνακλάς, όντως έχεις δίκιο, και μπορεί να παίξω κάτι ακόμα, γιατρέ μου, από Rolling Stones. Μ' αρέσει η πιο blues πλευρά τους. Έλα, καλή ώρα. Hate to see you go. Εγώ πάντως θα φύγω σε λίγο.

Η ακρόαση του καινούργιου άλμπουμ του Rolling Stones θα γίνει την 5η στις 9 Ιουλίου στο στούντιο Ε, εδώ στην ΕΡΤ, στις 6 το απόγευμα. Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φόμελος και Μιχάλης Καμάκας θα παρουσιάσουν. Ελπίζω να μην πέσετε πάνω στον τάλακα. Λοιπόν, δεν πάμε και χθες, πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Μια βδομάδα.

Λοιπόν, ξέρεις ποιος είναι αυτός? Είναι ο CW Stone King. Είναι ο καλλιτέχνης τον οποίο για κάποιο λόγο τον μάθαμε με το... πώς τη λέγανε την επιτυχία του? The Love Me or Die. Ναι, αυτό. Η μαγαπάς ή ελεγιά. Και για κάποιο λόγο κολλήσαμε εδώ, σε αυτό. Δηλαδή έχει βγάλει 2-3 δισκάκια, μπορεί και παραπάνω. Έχει εξαιρετικά blues, εξαιρετικές μουσικές. Αλλά εμείς εκεί, The Love Me or Die. Εν τω μεταξύ, Love Me, Ξελόβ Me, περάσαμε όλα τα στάδια. Άλλο τραγούδι του καλλιτέχνη δεν είπαμε να ακούσουμε.

Θα κλείσω με Boy George από την εποχή που έκανε κάτι ρεγκοειδή τύπου. Ορίστε. Things are gonna change. Things are gonna change around here. Εμείς θα τα πούμε το άλλο Σάββατο. I feel it in my bones. It's in the water. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματα.

Έρχεται εδώ για, το... για τη συνέχεια. Ο Μιχάλης Καμάκας έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη, φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια, γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made

0: το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Dynamite. Κλασικό και ακλασικό και αγαπημένο από τη Miss Dynamite. Το Dynamite, ένα κομμάτι το οποίο, να πω την αλήθεια, το γνώρισα και το έμαθα σε πολύ μικρή ηλικία, δημοτικό εκεί, κάπου το 2003, στο soundtrack του FIFA. Και όσοι τέλος πάντων είστε game players και δι fans του εν λόγω παιχνιδιού, πραγματικά φαντάζομαι πως ταυτίζεστε με το γεγονός πως αυτό το παιχνίδι, αν μη τι άλλο, μας έχει μάθει πάρα πολύ μουσική, από τα early zeros μέχρι και σήμερα. Κάπως έτσι δηλαδή ξεκινάμε την σημερινή μας συνάντηση και κάπως ανάλογα θα συνεχίσουμε. Out in the street, they call it... Σε αυτό το πρωινό Κυριακής

Επιτυχία σε επιτυχία. Αυτός φυσικά ήταν ο Damian Marley στο Welcome to Jamrock. Εδώ λοιπόν στο κόσμο, στο 93,6. Είστε συντονισμένοι, είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Και είναι απέναντι μου στην ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλέκης.

Είναι φυσικά η Γιάγια Μπέι άλλη μια φορά σε αυτό το track που μας άρεσε πολύ από την νέα της δισκογραφική δουλειά με τίτλο Fidelity. Αναφέρομαι στο The Great Migration και από εδώ λέμε τρόπους επικοινωνίας. Μας βρίσκεται τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429. Τα λέμε επίσης μέσα από τα social, μέσα από το Facebook, μέσα από το Instagram. Κόσμος 936. Μας κάνετε αν θέλετε ένα follow και για να παρακολουθείτε κυρίως τους πολλούς διαγωνισμούς που τρέχουν κάθε εβδομάδα στο account μας στο Instagram και φυσικά τα λέμε και μέσα από το Viber. Κόσμος Radio στο search.

0: Ζωαντονάτο και το χθες ακούσαμε το Αρά, για να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο 2026, σε ένα ακόμη από τα άλμπουμ τα οποία έχουμε ξεχωρίσει σε αυτό το πρώτο εξάμηνο, το νέο στούντιο άλμπουμ από τον Thundercat.
1: Couple years back, it was crazy, it was with a beautiful female.

Από την τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο In Wales, αυτός ήταν ο Jamie XX στο Daffodil. Υπενθυμίζω τον μεγάλο διαγωνισμό που τρέχει μέχρι το τέλος του μήνα, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Φέτος το καλοκαίρι το γιορτάζουμε και μοιραζόμαστε ακόμη περισσότερα. Επιλέξαμε λοιπόν 25 τίτλους από τους καταλόγους 9 εκδοτικών οίκων και το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να βρείτε το σχετικό post στο Instagram, να κάνετε αρχικά follow, στη συνέχεια like και comment και να μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε, αφού πρώτα αναφέρετε στο σχόλιο σας το βιβλίο που επιθυμείτε να κερδίσετε. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 3η 7 Ιουλίου το μεσημέρι.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Κόσμος 93,6.

Είναι η Λένη, ναι, αυτό το alternative pop ντουέτο από το Τορόντο του Καναδά που είχε κυκλοφορήσει στα τέλη των 90's αυτό το track, το Still My Sunshine, έγινε μεγάλη επιτυχία. Δεύτερο ημίωρο στον αέρα του κόσμου είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Είναι απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Μας ακούτε φυσικά από τα FM, από τις τηλεοράσεις και μέσα από το erteco.gr. Μπορείτε να το κατεβάσετε σε μορφή app με πολύ εύκολο τρόπο. Και εκεί θα βρείτε όλες τις εκπομπές της ΕΡΤ live και on demand, και φυσικά τα podcast και τα mixtapes. Έρχεται και Indytronica το επόμενο Σάββατο στις 12 το βράδυ και αναμένεται άκρος καλοκαιρινό.

Ακούτε Κόσμος.

έχω τοποθετηθεί, δεν το έχω αναφέρει ακόμη στην εκπομπή, αλλά το παρακολουθώ τον τελευταίο καιρό. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μουσικά, κοινωνικά, θρησκευτικά, αν θέλετε, η περίπτωση του πατέρα Διονυσίου Ταμπάκη, ο οποίος είναι ιερέας από τον Ναύπλιο και ξαφνικά βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνούς πειραματικής μουσικής σκηνής. Ο λόγος είναι ότι κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό το άλμπουμ Paradise Metal, ένα ιδιαίτερο μείγμα βυζαντινής μουσικής, metal, techno, dubstep, rap και εκκλησιαστικών ψαλμών. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στο σπίτι του και απέσπασε βαθμολογία 7,6 από το Pitchfork. Ιδιαίτερα υψηλή.

Ενώ μόλις ακούσαμε τον Jeff Cowell στο πολύ αγαπημένο track με τίτλο Lucky Strikes and Liquid Gold, συνεχίζω λοιπόν αυτή την ιστορία που ξεκίνησα προηγουμένως με τον πατέρα Ταμπάκη, ο οποίος υπηρετεί κανονικά στην εκκλησία, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έναν χώρο που ως γνωστόν τα κλασικά όργανα και τα ηλεκτρικά μάλλον όργανα και η μουσική γενικότερα, εντάξει, αντιμετωπίζεται με κάποια έτσι καχυποψία. Ο ίδιος πάντως υποστηρίζει ότι η ηλεκτρική κιθάρα δεν είναι κάτι του διαβόλου, αλλά είναι ένα ακόμη μέσο δημιουργίας. Το Paradise Metal, το άλμπουμ δηλαδή που κυκλοφόρησε, κυκλοφόρησε από την ανεξάρτητη δισκογραφική El Hellel της Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα διαβάζω τώρα και μια συνέντευξή του στο Guardian και σας μεταφέρω τις πληροφορίες. Όταν ο ιδρυτής της εταιρείας εντόπισε τα τραγούδια, τα tracks του ιερέα στο YouTube, μέχρι τότε ο πατέρας Ταμπάκης δεν είχε πολλούς έτσι ακολούθους στα social media, δεν είχε κάποια ουσιαστική παρουσία στα social media. Πάντως ο ίδιος δηλώνει πως δεν επιδιώκει την δημοσιότητα και πως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει την ιεροσύνη για τη μουσική. Αντίθετα, βλέπει τον πειραματισμό ως έναν τρόπο επικοινωνίας, ειδικά με τους νέους που συχνά βρίσκονται μακριά από την παραδοσιακή εκκλησιαστική γλώσσα, όπως λέει και ο ίδιος.

ελληνικής μουσικής που ξεχωρίζουμε. Αυτό το νέο σίγγλ λοιπόν από Black Athena το παίζουμε άλλη μια φορά εδώ στον αέρα της εκπομπής. Raven Lini, ο τίτλος του.

Mos Def, Miss Fat Booty για το φινάλε του πρώτου μέρους. Και αυτή είναι η Ροζαλία στο La Perla. Είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα. Επιστρέφω σε πολύ λίγα λεπτά για το δεύτερο μέρος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com, artinfo.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr. No

0: Sorry, I was enjoying too much. What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

εξαιρετικό αφροελέκτρο από τους Συμπίμπιο Sound Machine που μας έρχονται από το Λονδίνο. Είχαν κυκλοφορήσει πριν από 2 χρόνια αυτό το EP, το Pull the Rope. Ακούσαμε το Mama Say. Δεύτερο μέρος εδώ στον αέρα του κόσμου είναι το Urban Sounds με τον Μιχάλη Καμάκα απέναντί μου στην ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλέκης.

αρέσει πάρα μα πάρα πολύ αυτή η νέα διασκευή από τον Genesis Owusu, που έχει καταγωγή από την Γκάνα και την Αυστραλία. Διασκεύασε πρόσφατα το Paint in Black των Rolling Stones. Δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια, όμως τόσο αυτό το άλμπουμ που κυκλοφόρησε. Προσωπικά μιλώντας, το έχει απασχολήσει ομολογουμένως αρκετά ως άλμπουμ. Δεν βρήκα κάτι τόσο ιδιαίτερο ηχητικά.

αυτή τη στιγμή, τίτλος του A Tune For Us. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πάντρεμα που κάνει με breaks και jazz.

Φούπορτα, σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, πως τα λέμε τηλεφωνικό στο στούντιο του Κόσμου στο 2160-66-429, στα social media, σε Facebook, σε Instagram, αλλά και στο Viber, στο Cosmos Radio, στο Search. Σας υπενθυμίζω τον διαγωνισμό που τρέχει μέχρι και αύριο για διπλές προσκλήσεις. Για την παρουσίαση του νέου στούντιο άλμπουμ των Rolling Stones, θα κάνει περμιέρα επίσημα την Παρασκευή 10 Ιουλίου, μία μέρα πριν, 5η 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ. Θα σας το παρουσιάσουμε και κυρίως θα το σχολιάσουμε ο καθένας μέσα από το δικό του ηλικιακό πρίσμα, και λέω και αναφέρομαι στο ηλικιακό πρίσμα διότι θα υπάρξουν σε αυτό το event τρεις γενιές ραδιοφωνικών παραγωγών: ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και εγώ, και θα χαρούμε πάρα πολύ να βρεθείτε και να σχολιάσουμε, να κουβεντιάσουμε μαζί, γιατί αυτό είναι το κυριότερο, αλλά έχει πάντα και μια έτσι πολύ ρομαντική χρειά το να κάνεις μια ομαδική ακρόαση ενός άλμπουμ. Την Πέμπτη λοιπόν στις 6 το απόγευμα.

Μόμπι. Πηγαίνουμε πίσω στις αρχές των 90's και στην πρώτη του μεγάλη επιτυχία. Εκεί είχε βάλει σκοπό να μας επιστρέψει. Πριν από λίγα βράδια στην πλατεία νερού,

Ήταν ένα μεγάλο πάρτι το οποίο όσο έφτανε προς το τέλος έπαιρνε και πιο ρεϊδ διαστάσεις. Εντάξει, γεμάτη η πλατεία νερού, πάνω από 25.000 κόσμου βρέθηκε εκεί για να παρακολουθήσει τον Μόμπι, σίγουρα ένα από τα συναυλιακά highlights του φετινού καλοκαιριού. Του το δίνω πάρα πολύ ότι είχε ενέργεια, μπήκε πάρα πολύ δυναμικά από το πρώτο λεπτό κυριολεκτικά πάνω στο stage και δεν έκανε καθόλου εκπτώσεις σε αυτό που ήθελε να μοιραστεί μαζί μας. Έτρεχε πέρα δόθε, φαντάζομαι θα έχετε δει ήδη και από τα social media σχετικό υλικό, και παρότι να πω την αλήθεια ποτέ δεν υπήρξα τεράστιος φαν του Μόμπι, αναγνωρίζω το legacy και κυρίως αυτό, σέβομαι πάρα πολύ όταν ένας καλλιτέχνης σέβεται και αυτός με τη σειρά το κοινό του, και αν μη τι άλλο ο Μόμπι σεβάστηκε το κοινό του. Εντάξει, το οποίο βέβαια ήταν και εκστασιασμένο.

Διαβάζω τα μηνύματά σας ενώ ακούμε αυτή τη στιγμή τον Paul Simon στο 50 Ways to Leave Your Lover εδώ στον αέρα του κόσμου. Πολλοί από εσάς εκφράζεται με πολύ θετικά σχόλια εν πάση περιπτώσει για το live του Μούμπι. Okay, ήταν ένα best of από επιτυχίες και πολύ ενδιαφέρουσες διασκευές σε πολλά από αυτά τα tracks. Θέλω να πω πως μου έκανε πολύ θετική εντύπωση η παρουσία των δύο τραγουδιστριών που πλαισίωναν τον Μόμπι. Και αναφέρομαι στην India Carey και την Nadia Tagging.

0: Και ενώ ακούμε κάτι από το νέο EP του Jordan Rakey, εδώ ακούσαμε το It Never Ends, να συμπληρώσω το εξής και να κλείσω κάπως έτσι αυτό το κεφάλαιο σχετικά με το live του Moby. Ήτανε όλα τα λεφτά, και μιας και αναφερθήκαμε προηγουμένως σε επανεκτελέσεις και διαφορετικές προσεγγίσεις και cover εκτελέσεις που που ακούσαμε τέλος πάντων πριν από λίγα βράδια στην πλατεία νερού, ήταν εξαιρετική και ανατριχιαστική, θα τολμήσω να πω, η στιγμή που η Ινδία Κάρι είπε το Heroes του David Bowie. Γενικά είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον καλλιτεχνικά η όλη βραδιά, και είναι σίγουρα ένα από τα live τα οποία θα μνημονεύουμε.
1: Κόσμος 93,6.
2: Jazz Week στο Gaza The Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετίση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουή. Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετίση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου.

πίσω στο χθες και μια πολύ ωραία διασκευή από τον Μπίμπα Παλούλα. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο στην σημερινή μας συνάντηση είναι το Urban Sounds εδώ στον αέρα του Κόσμος. Είναι ο Νίκος Τσιπλάκης απέναντι μου στη ρύθμιση του ήχου. Κύριο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής.

Και από τους Γάλλους, τους Les Chaussettes Noires, και το χθες πήγαμε στο σήμερα, στην Ναγιάννα Ις, στο Growing Pains. Επιθυμίζω για μία ακόμη

λίγο πριν το φινάλε, τον διαγωνισμό που τρέχει για αυτή την Πέμπτη, 9 Ιουλίου στις 6 ώρα το απόγευμα. Σας προσκαλούμε σε μια αποκλειστική πρώτη ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones με τίτλο Foreign Tongues. Γιάννης Πετρίδης, Μανώλης Φάμελος και εγώ. Θα σας παρουσιάσουμε και θα σχολιάσουμε τον λίγο άλμπουμ. Βρίσκεται το σχετικό post, κάνετε like, comment και μπαίνετε στην κλήρωση.

στα κινηματογραφικά νέα, η ταινία η οποία έτσι συζητιέται ιδιαίτερα τις τελευταίες μέρες είναι το The Birthday Party του Miguel Ángel Jiménez, με πρωταγωνιστή τον William Dafoe. Dafoe, συγχωρείτε. Η ταινία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Πάνου Καρνέζη, έκανε πρεμιέρα στο φεστιβάλ του Λοκάρνο. Και αντλεί έμπνευση από την ζωή και το μύθο του Αριστοτέλη Ωνάση. Μας μεταφέρει στην δεκαετία του 70 σε ένα ιδιωτικό νησί όπου ένας Έλληνας μεγιστάνας, ο Μάρκος Τιμόλεων, οργανώνει ένα πολυτελές πάρτι για τα 25 γενέθλια της κόρης του. Ο William Dafoe λοιπόν ενσαρκώνει τον ισχυρό και εμιγματικό Τιμόλεων σε έναν ρόλο με ξεκάθαρες αναφορές στον Ωνάση. Και μάλιστα στο τρέιλερ ο ηθοποιός εμφανίζεται να μιλά ελληνικά, ενώ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές χορεύει ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδίου Αρχιπέλαγος του Γιώργου Μαργαρίτη. Έχει και πέσει πολύ αυτό στα social media, πως τα έχετε δει τις τελευταίες μέρες.

Λοιπόν, στην εκπομπή γενικότερα παίζουμε πολλές φορές βινήλιο, δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε πάντα, αλλά εδώ το αναφέρω, χρειάζεται να το αναφέρω αυτή τη στιγμή, ότι αυτό το track που ακούμε είναι από βινήλιο, διότι θέλω να μιλήσω για ένα label εγχώριο, το οποίο πραγματικά παρακολουθώ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Προέρχεται από το χώρο της ηλεκτρονικής μουσικής, ο λόγος για το Ethos Records, ένα ανεξάρτητο record label με έδρα την Αθήνα, που κινείται αποκλειστικά γύρω από την κουλτούρα του βινιλίου. Δεν υπάρχουν τα tracks και δισκογραφικές δουλειές σε digital μορφή. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα αντίτυπα. Ηγετικά το Ethos Records πατάει πάνω σε house, deep house, Detroit techno. Χαρακτήρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και οι τρεις δουλειές που έχουν κυκλοφορήσει μέχρι στιγμής. Εδώ ακούμε από τον Leonet το Brother Sister που είχε κυκλοφορήσει το 2023.

Και μ' αρέσει που σε μια εποχή που η μουσική κυκλοφορεί κυρίως ψηφιακά, το Ethos Records επιλέγει αυτό τον δρόμο. Πραγματικά σας συστήνω να μπείτε στην διαδικασία, ειδικά όσοι είστε λάτρεις του φυσικού προϊόντος στην μουσική, να ψάξετε το εν λόγω label.

Είναι η Arlo Parks στο Two-Sided για το φινάλι της σημερινής μας συνάντησης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Ευχαριστώ πολύ τον Νίκο Τσιπλάκη που φρόντισε τον ήχο εδώ στον αέρα του Κόσμος για τις προηγούμενες δύο ώρες. Ακολουθεί φυσικά ο ένας, ο μοναδικός, ο Γιώργος Πολυχρονίου από τις 2 μέχρι τις 4. Και ήταν ο Μιχάλης Καμάκας στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ήταν το Urban Sounds κάθε Σαββατοκύριακο 12 με 2 το μεσημέρι. Τα λέμε τώρα. Διαζώσεις. Αυτή την Πέμπτη, εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ, στις 6 ώρα το απόγευμα, μαζί με τον Γιάννη Πετρίδη και τον Μανώλη Φάμελο και ραδιοφωνικά σε μία εβδομάδα από τώρα. Και κάτι λιγότερο μάλλον. Το επόμενο Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι. Μέχρι τότε, να είστε καλά.

0: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλόρος Φλωρίδης και Αγγίλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Cosmos. 93,6.
5: Hello, baby. Hello. Hello. This is the Τζι Πολυ Γκρουβ με τον Γιώργο Πολυγιονίου.

Happy day. Oh, happy day, happy. Να τα πω σωστά. Happy day. Καλώς ορίσατε στο Jeep Holy Crew. Όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2 το μεσημέρι, ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει ο Αλκιστέ, ο Γιώργος Πολυγωνίου. Σήμερα στον ήχο είναι ο φίλος μου ο Νίκος ο Τσιπλάκης. Είμαστε αποφασισμένοι και οι δύο. Ο Τσιπλάκης έκανα μία ώρα δηλαδή, γιατί έχει συμπληρώσει ήδη 12 ώρες στο engineering εδώ στην ΕΡΤΑ, σε διάφορα ραδιόφωνα. Και είναι κουρασμένος, κάνει και ζέστη σήμερα. Ωραία, αλλά και σήμερα έχει ένα αεράκι, ένα αεράκι καλό. Ό,τι πρέπει για να μην πλήξουμε τελείως. Ωχ, Θεέ μου, τι ωραίο το happy day. Εύχομαι να είναι μια ευτυχισμένη μέρα και σημερινή σε όλους εσάς. Κυρίες και κύριοι, Ρόμπι Ρόμπερτσον. Γενέθλια σήμερα ο αρχηγός των band.

παίζουμε τα πάντα, παίζουμε rock, rock and roll, doo-wop, soul, funk, jazz, blues, rhythm and blues, house, new soul, neon soul, και τι άλλο, country and western έχουμε και σήμερα. Ένα πραγματικά ποικίλο πρόγραμμα που αποτελείται από τραγούδια επιτυχίες, κλασικές και διαχρονικές, από όλες τις δεκαετίες μέχρι σήμερα, αλλά και καινούργια τραγούδια για αρωταγούστα και για όλες τις ηλικίες. Εδώ αυτό γίνεται κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μαθαίνουμε ψυχαγωγούμενοι με καταπληκτική μουσική από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που έγραψαν ιστορία. Καλλιτέχνες με όνομα τεπώνυμο, όπως ο Ρόμπι Ρόπερτσον, που γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 1943, ο Καναδός συνθέτης και τραγουδιστής, αλλά και κιθαρίστας των Band, που τον ακούσαμε σήμερα σε ένα solo του άλμπουμ του 87 με τίτλο το όνομά του Showdown on Big Sky, και αμέσως μετά Huey Lewis από τους Huey Lewis and the News σε ένα κομμάτι σε παραγωγή Jelly Bean, λόγω των γενεθλίων του Lewis που γεννήθηκε σαν σήμερα το 57, συγγνώμη. The Power of Love από το soundtrack της ταινίας Back to the Future. Έχουμε σήμερα καταπληκτικά τραγούδια. Κέφι υπάρχει. Ο Ηλίας Διαμάντης μόλις ήρθε. Περιμένει, προπονείται στο διάδρομο του τρίτου ορόφου υπό την επίβλεψη του κυρίου Γιωβάνοβιτς. Κάνει πέρα 12 βόλτες και λοιπά, κάτι επικύψεις να πιάσει δουλειά. Καταλάβετε. Λοιπόν, εδώ είναι ο Νίκο Τσιμπλάκης, ο βετεράνος του πολεμικού ναυτικού. Βετεράνος στα 45 του χρόνια. Βέβαια, έχει πάει με το κουτάλι. Λοιπόν, και ο επόμενος είναι Λούις. Σε λίγο θα γίνει Λούις, Σπύρος Λούις αυτή τη φορά. Ο φίλος μου ο Τσιπλάκης δεν είναι πάει η ώρα 2:30 που αλλάζει βάρδια. Χιου Λούις, Σμάιλι Λούις, Βέμπστερ Λούις έχουμε σήμερα. Λοιπόν, ο Σμάιλι Λούις γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. Μεγάλος R&B πατέρας, από τους δασκάλους της Rhythm and Blues των δεκαετιών 30, 40, 50 και 60. Πολύ σπουδαίος. Και πέθανε, πότε πέθανε αυτός, το σκονάκι μου τι λέει, δεν το έχω γράψει, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, για τα γενέθλια του Smiley Lewis, θα Lewis θα ακούσουμε δύο τραγούδια που έχει γράψει και έχει τραγουδήσει σε προηγούμενες δεκαετίες, από τις δεκαετίες που έγιναν επιτυχία στο ευρύ κοινό, από τον Elvis Presley και τον Dave Edmunds. Το πρώτο λέγεται One Night, το δεύτερο λέγεται I Hear You Knocking. Ladies and gentlemen, Elvis Presley sings Smiley Lewis.

Πάμε από την αρχή. Η ώρα είναι 2 και 22 λεπτά. Έχουμε μια έκτακτη διαφήμιση πριν παίξει το κομμάτι το γνωστό πίσω από την αρχή. Τι έλεγα. Παίρνει τηλέφωνο και ο Νάσο Αργυρόπλος, ο κολλητός φίλος επί 5 δεκαετίες. Ladies and gentlemen, Jerry Lee Lewis.

Πληγώνει, τι να κάνουμε. Αχ, Θεέ μου, με το κομμάτι αυτό των Σκοτζέζων Νάζαρεθ ξεκίνησε το δεύτερο ημίωρο του Τζιπόλι Κρούβ για σήμερα Κυριακή 5 Ιουλίου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πολυγωνίου, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 2. Δύο ώρες κάθε Σάββατο και Κυριακή γεμάτες από μουσική, αισιοδοξία, χαμόγελα και καλοκαίρι.

καλύτερο cover του θρυλικού τραγουδιού Love Hurts που το έκανα επιτυχία πρώτα στη τέλη δεκαετίας 50 ή αρχές 60, δεν θυμάμαι. 59-60 είναι το κομμάτι πάντως, με του Everly Brothers. Το έκανα πάλι επιτυχία αρχές δεκαετίας 60 μετά τους Everly, ο περίφημος Roy Orbison. Αλλά η εκτέλεση του 73-4 από τους Nazareth είναι καταπληκτική. Στείλει Dan για τη φίλη μου τη Βάλια και την παρέα της που ακούνε ανελιπώς Jim Polly Crew. Ανελιπώς.

καλησπέριζω τον φίλο μου τον Νίκο Πέρι, τον Τζορτζ Περιόχο, τον Παναγιώτη Κούμα, φανατικοί ακροατές, ο Φώτης Άρχοντο Βασίλης, ο πολύ αγαπημένος, όπως λέει για μένα, λέω και εγώ για αυτόν και παραπάνω. Ο Κρις Πάνα, ο φίλος μου, η Διονυσία φαντάζομαι, ο Χάρης, ο Ξενοφώντας, η Ξένια, ο Δημήτρης, ο Μινάς ο Παοκάρα, η Έλενα Γαβρεσέα, η καταπληκτική, καταπληκτική, ο Γιάννης Ζήτα και ο Τίμος και πολλοί άλλοι.

Να ικανοποιείται και η φίλη μου η Βάλια. Γεια σου ρε Βάλια. Έχει να μ' ακούσει καιρό λέει, γιατί του είπαν, της είπαν κάποιοι φίλοι της ότι ο Τσίπορ έχει έρθει, έχει επιστρέψει. Δεν έχω επιστρέψει ποτέ, πάντα ήμουν στο ραδιόφωνο. Απλώς αλλάζω ραδιόφωνο. Πώς αλλάζουμε συντρόφους, έτσι αλλάζουμε και ραδιόφωνα. Λοιπόν, και ξαναεπέστρεψα στην ΕΡΤ από τη δεκαετία, πότε τελευταία φορά, το 90 νομίζω, το 90. Το 90 έφυγα από την ΕΡΤ, γιατί ξεκίναγα τηλεόραση, ραδιοφωνικά εννοώ. Λοιπόν, Jonathan Butler, λέω ψέματα, το κομμάτι λέγεται Lies, ψέματα, φταίω εγώ που ψέματα, θυμάστε το τραγούδι. Γεια σου ρε Νάσο Αργυρόπουλε, περαστικά στο...

3 παρατέρτο ούτε Γιώργο Πολυχρονίου και G Polygroup από το Κόσμος 93,6. Το ραδιόφωνο που τα έχει, τα ξέρει και τα δίνει όλα. Και όχι τίποτα άλλο, αυτό συνδυάζει και τα καταπληκτικούς διαγωνισμούς και προσκλήσεις για πολιτιστικές εκδηλώσεις, για κινηματογράφο, για θέατρο, για μουσική όλων των ειδών, όπως έχουμε και αυτή την εβδομάδα, μην ξεχνάτε, τις 9 του μηνός, που δηλαδή σε λίγες 4 μέρες από σήμερα έχουμε την παρουσίαση του καινούργιου άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στο στούντιο Β' του κτηρίου της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή. Αύριο νομίζω τελειώνει ο διαγωνισμός. Προμηθευτείτε μια πρόσκληση και ελάτε να παρακολουθήσετε μια πραγματικά αξιόλογη μουσική εκδήλωση. Και επειδή έχουμε και καλοκαίρι, να αρχίσουμε και παίζουμε και λίγο ρέγγε και λίγο Latin, περισσότερα Latin jazz εννοώ πάντα. Όπως είναι το επόμενο κομμάτι που λέγεται Night in Brazil και υπάρχει στο άλμπουμ του Leon Ware, του μεγάλου Leon Ware, A Kiss in the Sand, ένα φιλί στην

έχουμε ξαναπαίξει κομμάτια από το Bad Benson album με τον George Benson, αλλά ήθελα να παίξω αυτό το instrumental, έτσι, Latin jazz που λέγεται My Latin Brother. Πολύ ωραίο, ήταν η εποχή που ο Benson έκανε μόνο jazz δίσκους, είσαι στην που λέγεται, τώρα δεν μπορώ, Light κάπου λέγεται ένα, το label, η AANM. Μετά πέρασε στη Warner και έκανε λίγο πιο εμπορικά, που τον μάθανε περισσότερος κόσμος, ενώ τον έμαθε περισσότερος κόσμος. Το άξιζε, ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Αλλά επίσης σπουδαία είναι και φλαουτίστρια Bobby Humphrey. Παίζει το κομμάτι της Carole King από ένα άλμπουμ που λέγεται Flute In. Flutes, πώς το πες? Flute In. It's too late, baby. Blue Note Records, ladies and gentlemen, η φλαουτίστρια, η καταπληκτική. Πόσα κομμάτια έχουμε παίξει στο G-Poly Groove με την Bobby Humphrey.

Πάρα πολύ ωραίο. 4 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη μας ώρα στο σημερινό κυριακάτικο G-Poly Groove, να παίξουμε για ένα τραγούδι για, για τον Σέρικ, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 1957. Η μεγάλη του επιτυχία από το ομώνυμο άλμπουμ που λέγεται Σέρικ του δεκαετίας 80, τέλη δεκαετίας 80. Το κομμάτι λέγεται Just Call. Just Call Me Baby.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Forever with you. Τι ωραίο κομμάτι, φίλοι. Σιάιμαν, με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος του Τζι Πόλι Κρούβια σήμερα Κυριακή. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ακόμη ο Γιώργος Πολυκονίου, παίζοντας Black is Black and I want my baby back. Και by the way, θέλω να σας πω, keep your soul together with Τζι Πόλι Κρούβ and Cosmos Radio 93.6. Ladies and gentlemen, Mr. Donald Byrd. Για τη γυναίκα, Woman of the World. Από το υπέροχο, υπέροχο άλμπουμ Street Lady.

Κυρίες και κύριοι, ακούτε G-Poly Groove. Και όταν λέμε groove, εννοούμε groove, groovy music. Χαλάει ο κόσμος και σήμερα.

Θάνο Πέπα, την Αλεξάνδρα Φερλέ και άλλοι, κάτσε να τους βρω ένας είπα, ο Νίκος Πίκουλας, ο Δημήτρης Δημόπουλος, ο Πέρι Δελαπόρτας, ο Κώστας Βενετσάνος, που ακούει ο Κώστας Βενετσάνος, Αναστάσιος Αγγελόπουλος, Χριστίνα Τσίβρα, ο Νίκ Τριανταφυλόπουλος, η Αθηνά Μπαρδί. Jazz funk and disco funk από τους Players Association.

For Everlasting Love. Σε παραγωγή και συμμετοχή σαν μουσικός αλλά και συνθέτης του τραγουδίου που ακούτε, ο σαξοφωνίστας Grover Washington Jr. Το άλμπουμ λέγεται Imagine This, 1985. For Everlasting Love.

Τι ωραίες έτσι δεκαετίες hip hop με 90-2000-2010 σάρωνε η hip hop, σάρωνε παράλληλα με τα R&B κομμάτια μαζί, καμιά φορά χωριστά, όπως είναι τώρα στην περίπτωση με τον Τζο που γεννήθηκε σαν σήμα, Τζο Τόμας λέγεται, αλλά είναι γνωστός με το καλλιτεχνικό Τζο, J-O-E. Γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα 5 Ιουλίου του 73, τον ακούσαμε μαζί με τον αείμνηστο rapper Big Punisher στο υπέροχο τραγούδι επιτυχία Still Not A Player. Α, καταπληκτικός ο Τζο, καταπληκτικός. Όπως είπα, πάρα πολύ καλός είναι και ο Νέλη, που έχουμε ξαναπαίξει το κομμάτι αυτό, που είναι sample από το τραγούδι Come Go With Me με τον Teddy Pendergrass και περιέχεται στο άλμπουμ του Νέλη, που θα σας πω τον τίτλο μετά. Α, Shoot λέγεται το άλμπουμ, τώρα θυμήθηκα. Τα έχει όλα ο Ηλίας και τα παίζει και τα βινίλια και τα CD. Sweet, ναι. Ο Νέλη είναι μαζί με τον Τζαχίμ στο κομμάτι My Place.

Τζαχίμ. R&B που ακούγαμε όλοι και όλες. Δεκαετία 2000. Νέλη, λέει ο Τζάλμαν.

Ladies and gentlemen, Nelly featuring Jacqueline. Θεωρώ κομμάτι my place. Come on over to my place. My place. Το έχει πάρει από το απόσπασμα αυτό, δείτε από το κομμάτι που ακολουθεί. Είναι ευκαιρία να ακούσουμε τον θρυλικό, το θρυλικό της αμερικάνικης R&B and soul music, Mr. Teddy Pendergrass. Σας το αφιερώνω με αγάπη. Ladies and gentlemen, Teddy is singing for lovers only.

0: Teddy Pendergrass από το album Teddy. Yeah. 15:31. 15:31. Ούτε τσι Πολυγκρούβ με τον Γιώργο Πολυγκονίου. The ghetto, the ghetto.
1: Yes, this is the ghetto.

The Ghetto από το album Everything is Everything, βινήλιο και αυτό φυσικά, με τον Donny Hathaway στο πιάνο και στα φωνητικά. Σπουδαίος συνθέτης, παραγωγός, τα έχουμε πει αυτά πάρα πολλές φορές και δεν θέλω να τα λέω συνέχεια, γιατί είναι Σάββατο Κυριακή μεσημέρι και ο κόσμος θέλει να ακούει περισσότερη μουσική και περισσότερο και λιγότερο λόγο. 4:25 G-Poly Crew με τον Γιώργο G-Poly Πολυγρονίου. 63 χρόνια ραδιόφωνο. Consecutive. Να ο άλλος Τζο Τόμας, αλλά ο παλιός, ο φλαουτίστας και σαξοφωνίστας. Here I Come από το μόνιμο άλμπουμ CTK Records, you know, 90...

0: Τζίμι Μαγκρίφ. Πάω τι ωραίο. Αλλά θα ακούσουμε ένα διαφημιστικό μηνυματάκι. Όχι ένα τζίγκλ. Να σας θυμίσει τι ραδιόφωνο ακούτε. 24 hours a day.
1: Κόσμος.
0: Τζίμι Μαγκρίφ. Night Train. Από τα 50 στο κομμάτι αυτό. Εδώ είναι τέλη δεκαετίας 80, σχεδόν 90. Και είναι βινήλιο, παρότι είναι 90 ίσως. Δεν θυμάμαι τη χρονιά, είναι ένα μερικής. The Train λέγεται. Το άλμπουμ λέγεται The Groover.

Τρομερός οργανίστας, τρομερός οργανίστας, τρομερός. Ladies and gentlemen, Jimmy McGriff, the classic of all time, Night Train. Night Train. Rock and roll ήταν δεκαετίας 50 αυτό. Το έχει τραγουδήσει, όπως σας είπα, instrumental, δεν το έχει τραγουδήσει, το έχει παίξει μαζί με τους Famous Flames, ο νονός της Soul, James Brown. Night Train, baby, Night Train. Ήθελα να πω για μια κοπέλα, τη φίλη μου, τη Χάρα από τα Μελίσια. Να είναι καλά πάντα, την αγαπάω. Πολλά χρόνια ακροατρία μου. Δεν είναι μεγάλη, μικρή είναι. Μα ακούω πιτσιρίκα, πολύ πιτσιρίκα. Ακούω έτσι πολύ σοου. Όχι, βεβαιλούδο, δεν τα πόλα, δεν είναι πολύ παλιό. Τη αρέσει η μαύρη μουσική, χάρη σε εμάς, λέει. Έχει ακούσει. Σήμερα τη αφιερώνω ένα τραγούδι που ήθελα να τη πω. Ο Θεός έστειλε. Heaven sent you. Έτσι λέγεται ο τίτλος. Ο μπασίστας της jazz, ο περίφημος Stanley Clark, μαζί με τον Howard Hewitt, στα φωνητικά. Παίζουμε το κομμάτι αυτό από το άλμπουμ Time Explosion. Time Explosion 1975, με την υπογραφή του Stanley Clark. Howard Hewitt, τον Shalamar, if you remember. Heaven sent you, baby. Fifteen minutes to go. 4:15.

σε παραγωγή, μάλλον σε ενορχήστρωση, Quincy Jones, The Count Basie Orchestra. Moon River, είμαστε, classic of all time, αυτό το υπέροχο άλμπουμ, this time by Basie, arranged by Quincy Jones, 1970. Το breakfast at Tiffany's soundtrack το έχουμε παίξει με την ειδοποιό που πρωταγωνιστούσε το Audrey Hepburn. Yeah, Count Basie Orchestra, this is it.

αυτά τελειώσαμε σήμερα με τον Count Basie και την ορχήστρα του, με ενορχιστρωτή μάλλον τον Quincy Jones, το άλμπουμ This Time by Basie, Count Basie Orchestra. Moon River. Δύο λεπτά πριν πάει η ώρα ακριβώς 4, θα σας θυμίσω ότι ακολουθεί ο Ιωσήφ Βάγκερ για την επόμενη ώρα, δηλαδή από τις 4 μέχρι τις 5, και αμέσως μετά ο ΚΜΗ, δηλαδή Κώστας Μιλωνάς. Από τον Γιώργο Πολυγωνίου και τον Ηλία Διαμάντη που έχει την τεχνική επιμέλεια του G-Poly Groove, εύχομαι καλή εβδομάδα και καλό

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6.

0: Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar the Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Casar the Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Coltrane.

0: ότι στο Άσαρσακι Collier, please call train more.com.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Trouble Man είναι ένα τσέρι. Εδώ αποδίδει το τραγούδι του μοναδικού Marvin Gaye. Έγραψε αυτό το τραγούδι σε 5 διαφορετικές εκδοχές για τις ανάγκες της ταινίας με τον ίδιο τίτλο, τότε το 72, την εποχή που είχαν κυκλοφορήσει αυτές τις ταινίες Black Exploitation, την εποχή που και άλλοι της μαύρης ψυχεδελικής soul μουσικής κυρίως είχαν γράψει soundtracks με μεγάλη επιτυχία, όπως ο Isaac Hayes και ο Curtis Mayfield, και ειδικότερα την εποχή λίγο μετά το What's Going On, με το οποίο ο Marvin Gaye έφτιαξε το πρώτο concept album και κατέθεσε την άποψή του, την πολιτική του άποψη για τα πράγματα, για την κοινωνία εκείνη την εποχή, για την πολιτική σκηνή τότε, την εποχή που υπήρχε ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Μία λοιπόν ερμηνεία ακόμα που ακούσαμε εδώ από την NHL ξεκινάει σήμερα τις μουσικές ιστορίες με αυτόν τον τρόπο. Ακούτε κάθε Σάββατο Κυριακή αυτές τις ιστορίες της μουσικής εδώ στο Κόσμος, αλλά από το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε παρέα. Θα έχω και εγώ το δικαίωμα να φύγω για κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες για να είμαι ακριβής, αρκετές. Θα τα πούμε πάλι τον Αύγουστο μετά από αυτή την εκπομπή. What's Going On, μια που είπαμε για αυτό το τραγούδι και το άλμπουμ του Marvin Gaye, το σημαντικότερο ίσως άλμπουμ του Marvin Gaye, και είναι δύσκολο να το οριοθετήσουμε, πάντως ένα από τα σημαντικότερα της εποχής και γενικά της μουσικής ιστορίας. Εδώ μια ακόμα έκδοση του από τους YouTube, παρακαλώ.

πολύ αγάπη στον Γιώργο Πολυχρονή που θα κάνω καιρό να τον δω πάλι και να τον ακούσω. Όχι, να τον ακούω από τα νησάκια που θα είμαι. Όχι με τρατζιστοράκι όπως την παλιά εποχή, αλλά μέσα από την πλατφόρμα Erteco. Όπου μπορείτε να ακούσετε και όλες τις εκπομπές και του Γιώργου και τις δικές μου και άλλες on demand.

εμβληματικό άλμπουμ σε παραγωγή και συνεργασία με τον Marvin Gaye από τον Leon Ware, με τον οποίο έχει συνεργαστεί ο Jose James και τον οποίο θα απολαύσουμε εμείς αύριο στο Λυκαβητό. Και με αυτήν την αφορμή έχουμε στις μουσικές ιστορίες στην αρχή τραγούδια του Marvin Gaye και από τον Marvin Gaye. Μία από τις ελάχιστες διασκευές που έχει κάνει είναι αυτή, σε αυτό που έγινε επιτυχία από τον Martin Cole και το τρίο του. Αυτό είναι το Calypso Blues στην έκδοση του Marvin Gaye, που σαφώς είχε επιρροές από τον Artie Cole και τον άκουγε.

Είμαστε δίπλα στην παραλία, στον ωκεανό, αλλά η καρδιά του αισθάνεται έτσι στεναχώρια. Δεν έχει λεφτά να πάει πίσω στο Τρινιντάντ, εκεί για να βρει την γυναίκα του. Που μαγειρεύει αυτή την αγαπημένη του συνταγή με ρύζι γαρίδες. Αλλά έχει αυτά τα hot dogs των Yankees και δεν αισθάνεται καλά στο στομάχι με αυτό το φαγητό. Και συνεχίζει το 30, λέει, με ένα δολάριο μπορεί να αγοράσει παπάγια, χυμό.

Είμαι μπροστά στον ωκεανό, αλλά η καρδιά μου αισθάνεται άσχημα, είναι στεναχωρημένη. Δεν έχω τα λεφτά να πάω πίσω στο Trinidad. Αυτό το Calypso Blues που ακούσαμε σε αυτή τη διασκευή από τον Marvin Gaye.

από τις ελάχιστες διασκευές, δεν θυμάμαι άλλη, από το Marvin Gaye. Ενώ αύριο θα ακούσουμε διασκευές των τραγουδιών του Marvin Gaye και ειδικότερα του άλμπουμ I Want You από τον Jose James. Στο Λυκαβητό εμφανίζεται ο σπουδαίος σύγχρονος soulman ο Jose James. Έχει ειδικευτεί σε διασκευές, μας έχει χαρίσει πολύ καλές ερμηνείες και προσεγγίσεις σε αγαπημένα τραγούδια και λιγότερο γνωστά, όπως αυτό που θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Να θυμίσω λοιπόν ότι αύριο στο Λυκαβητό ο Jose James θα παρουσιάσει μαζί με την China Moses Marvin Gaye I Want You, και εδώ σήμερα θα ακούσετε το Kissing My Love του Bill Withers από ένα άλλο tribute σε αυτόν στο album Lean On Me. Χθες ακούσαμε ένα άλλο, ήταν χθες η επέτειος της γέννησης του Bill Withers.

Πέστα είναι και η Εθνική Γιορτή της Ηνωμένες Πολιτείες. Πενήντα χρόνια συμπληρώθηκαν.

Πάρα πολύ ωραίο το groove, η απόδοση, η διασκευή αν θέλετε, στο Kissing My Love του Billy Withers, 1972, το πρωτότυπο, εδώ από το Jose James, αύριο στο Λυκάβητο με άλλα τραγούδια του Marvin Gaye, όπως είπαμε. Μια διασκευή τώρα από τον Johnny Nash στο τραγούδι του Sam Cooke, Cupid.

Ο Τζόνι Νας τραγουδά Σαμ Κουκ. Ο Σαμ Κουκ ήταν ο άνθρωπος, ο αφροαμερικάνος soul, rhythm and blues τραγουδιστής, τραγουδοποιός που άνοιξε το κοινό, άνοιξε το δρόμο για το ευρύ κοινό, για το λευκό κοινό, στους αφροαμερικάνους. Είναι αυτός που όλοι θαύμασαν μετά και επηρεάστηκαν μετά στη συνέχεια soul τραγουδιστές. Ο Τζόνι Νας πάλι άνοιξε ένα δρόμο στη Τζαμάικα. Ένας καλλιτέχνης, τραγουδιστής, μουσικός που γεννήθηκε στο Τέξας, αλλά τον κέρδισε η μουσική της Τζαμάικα και πήγε εκεί το 65. Ο Τζόνι Νας, που είχε μεγάλες επιτυχίες με το, ας πούμε, I Can See Clearly Now The Rain Is Gone, έκανε όμως μεγάλες επιτυχίες και σύστησε στην Αμερική και στο ευρωπαϊκό κοινό κατ' επέκταση τη ρέγγε μουσική, και αυτός είναι που πρώτος ανακάλυψε και τα τραγούδια του Μπομάλη, τραγούδισε το Stir It Up και κάποιο ακόμα, νομίζω, αν θυμάμαι. Το 65 λοιπόν είχε ήδη πολλές επιτυχίες στο Top 5 του Billboard. Όμως εκείνη τη χρονιά, μαζί με έναν συνεργάτη του, τον Sims, μετακόμισαν στη Τζαμάικα. Εκεί ήταν το connection, ο δικηγόρος που είχαν, και ήταν ο πατέρας του Τζαμαϊκανού ραδιοφωνικού παραγωγού και παρουσιαστή που είχαν radio show, Neville Will You Be. Έτσι λοιπόν πούλησε τα περισσότερα τη στοιχεία που είχε φτιάξει κάποιες εταιρείες, δημοσιογραφικές εταιρείες, και άνοιξαν μια άλλη εταιρεία στην Τζαμάικα, την Kaya Music, Kayaman Music. Και έτσι λοιπόν ο Νας προσπάθησε να μπει σε αυτό το μουσικό χώρο της Τζαμάικα με το Rocksteady τότε, και να τον μεταφέρει, να τον εξάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 66-67 λοιπόν, μαζί με τον Wilby, αυτόν τον ραδιοφωνικό DJ, πήγαν σε ένα πάρτι Rastafarians. Εκεί λοιπόν τραγούδουσε ο Marley με τους Wailing Wailers ακόμα τότε, πριν γίνουν γνωστοί σαν Wailers, μαζί με τον Bunny Wailer και τον Peter Tosh. Ήταν παρέα και η Rita Marley. Σύστησαν τον Νας σε αυτή την παρέα, και ο Νας υπέγραψε με τους τέσσερις ένα αποκλειστικό εκδοτικό συμβόλαιο με την Kayaman Music για $50 την εβδομάδα μόλις. Φοβερή ιστορία. Ο Νας, ο οποίος σημείωσε επιτυχία με τη διασκευή του Stir It Up του Marley, έκανε επιτυχία στα 70's με το I Can See Clearly Now, και γενικά ήταν αυτός πρώτος που ασχολήθηκε από την Αμερική με την ρέγγε μουσική. Ένα συγκρότημα τώρα που έπαιξε ένα τραγούδι του σε ρυθμό ρέγγε, και θεωρείται αυτό το συγκρότημα ένα από τα σημαντικότερα ροκ συγκροτήματα, για κάποιους είναι το κορυφαίο, είναι Led Zeppelin. Θα ακούσουμε όμως εδώ τη διασκευή στο Dire Maker από την Sheryl Crow, αυτό το τραγούδι του John Bond, John Mohammon, Bonham, του Robert Plant και του Jimmy Page. Έως τις και εμείς διακόπτουμε για να ακούσουμε διαφημιστικά, και αμέσως μετά ο Robert Plant μαζί με την Alison Krauss. Ο Robert Plant προέρχεται στη χώρα μας για άλλη μια φορά, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, την Πέμπτη.

0: Κόσμος 93,6.
1: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Κόσμος Radio.gr.

Robert Plant μαζί με την Alison Krauss σε μια ακόμα συνεργασία από το Raise the Roof 2021, με την οποία παλιότερα το 2009 έχει κερδίσει και Grammy με αυτή την πολύ ωραία δουλειά που είχαν κάνει παρέα. Το Can't Let Go λοιπόν είναι από μια ακόμα δουλειά μαζί με την Alison Krauss, μια τραγουδίστρια από το χώρο της country, από το album Raise the Roof. Εκεί λοιπόν διασκεύασαν το Can't Let Go του Randy Weeks, ένας τραγουδοποιός και τραγουδιστής που χαίρεται τις εκτίμησης κάποιων του χώρου. Ένα τραγούδι που έγραψε, του χώρου δηλαδή της country περισσότερο, ένα τραγούδι που έγραψε το περασμένο αιώνα, το 1998, μαζί με την Lucinda Williams. Είχε κυκλοφορήσει τότε και το διασκεύασε και ο Robert Plant, ο οποίος, όπως σας είπα και πριν, έρχεται για δύο εμφανίσεις στη χώρα μας, 9 Ιουλίου στο Θέατρο του Λυκαβητού, 11 Ιουλίου στο Sunny Festival, ο εμβληματικός ζωντανός θρύλος, αυτός που κουβαλάει μια τεράστια ιστορία της rock μουσικής, θα εμφανιστεί λοιπόν στη χώρα μας. Ένας μουσικός που θεωρείται από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της rock σκηνής, με φοβερή εκφραστικότητα, και που έρχεται με μια μπάντα που τον ακολουθεί εδώ και κάποια χρόνια από το 19, Saving Grace το όνομα των μουσικών που είναι παρέα του ως μπάντα. Ο Plant, ο οποίος κυκλοφόρησε το 25 ένα άλμπουμ με αυτόν τον τίτλο Saving Grace, γνώρισε μεγάλη αναγνώριση και θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Περιλαμβάνει διάφορες εκτελέσεις τραγουδιών από blues, gospel, rock και αποτελεί μια εξαιρετικά έτσι αιτία, αφορμή και ουσία και όχημα για μια πορεία, μια περιοδία, παγκόσμια περιοδία, με πολύ καλά σχόλια ως τώρα από αυτές τις εμφανίσεις του Robert Plant και της μπάντας του Saving Grace, και έτσι λοιπόν έρχεται στο Λυκαβητό την Πέμπτη. Αυτό είναι το Everybody's Song από το Saving Grace το άλμπουμ. Ακούτε πάντα μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ κάθε Σαββατοκυριακή στο Κόσμος 4 με 5, αλλά αυτό είναι το τελευταίο για τον Ιούλιο και θα τα πούμε πάλι

Robert Plant, ένας ζωντανός θρύλος λοιπόν στο θέατρο του Λυκαβιτζού, εκεί που απόλαυσα πριν λίγες μέρες, 1η Ιουλίου, αυτήν εδώ τη φωνή, αυτήν εδώ τη γυναίκα, την φοβερή μουσικό, περσόνα, προσωπικότητα, μας μάζεψε με ένα έτσι πολύ απλό αλλά και μυσταγωγικό τρόπο. Μόνη στο πιάνο αρχικά, μετά με την κιθάρα της, μετά προχωρώντας ξαπλωμένη κάτω, εντυπωσιακή, μαγική, σαγηνευτική η Beth Hart, με μια φωνή με απόλυτο control που μπορεί να καταλάβεις μόνο σε μια τέτοια εμφάνιση, με μικρά ηχεία, όχι με αυτό το μέγεθος μιας μεγάλης συναυλίας.

Dream Like That από το πρόσφατο You Still Got Me της Beth Hart. My big bad Cadillac. Μοναδική, απίστευτη, εγώ εντυπωσιάστηκα και γοητεύτηκα και την εκτιμώ ακόμα περισσότερο μετά από αυτήν τη βραδιά στο Λυκαβιτό 1η Ιουλίου. Είπαμε για την βραδιά που περιμένουμε 9 του μήνα στο Λυκάβητο και πάλι ο ζωντανός θεατής Ρόμπερτ Πλάντ. Την ίδια μέρα εδώ στο Κόσμος θα μπορούν κάποιοι να ακούσουν σε πρώτη ακρόαση αποκλειστικά από το σταθμό το τελευταίο νέο άλμπουμ των Rolling Stones. Γιατί το ροκ συνεχίζεται με τους Rolling Stones. Foreign Tongues είναι το τελευταίο τους. Έχουμε ακούσει 2 ή 3 singles μέχρι τώρα. Λοιπόν, μπορείτε να διεκδικήσετε προσκλήσεις για να βρεθείτε εδώ σε αυτή την ακρόαση, όπου 3 γενιές όπως ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο νέος συνάδελφος παραγωγός Μιχάλης Καμάκας θα ακούσουν μαζί στο στούντιο την καινούργια δουλειά, τελευταία δουλειά των Rolling Stones, στην οποία συμμετέχουν ο Paul McCartney, ο Steve Winwood, ο Robert Smith των Cure και Chad Smith. Μπορείτε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, να διεκδικήσετε μία από τις διπλές προσκλήσεις. Κάνετε λοιπόν αυτά που πρέπει στο post που θα βρείτε στο Instagram ή αλλού. Εδώ λοιπόν το Jealous Lover, The Rolling Stones, από το τελευταίο τους Foreign Tongues. Ξένες δηλαδή γλώσσες.

James Love, The Rolling Stones, από το τελευταίο άλμπουμ τους, Foreign Tongues. Για όσους ενδιαφέρονται, μπορούν να βρουν ειδικές προσκλήσεις για την πρώτη αποκλειστική ακρόαση του άλμπουμ εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ, που είναι και το Κόσμος. Θα γίνει αποκλειστικά με προσκλήση ακρόαση για περιορισμένο αριθμό ατόμων. Λίγη διαγωνισμός αύριο, 6 Ιουλίου. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα. Rolling Stones, Paint It Black, σε μια καινούργια διασκευή από έναν καλλιτέχνη που έχει έρθει από την Ουγκάντα, πήγε στην Αυστραλία και με αυτό το τραγούδι του φτάνει και στις δικές μας γειτονιές με αυτή την ερμηνεία του, το Paint It Black. Genesis of Osu, το όνομά του.

Έτσι φτάσαμε στο τέλος για σήμερα και για αυτό το μήνα και για τις πρώτες μέρες και εβδομάδες του Αυγούστου. Θα έχω την ευκαιρία και εγώ στην άδεια να εκμεταλλευτώ την άδεια μου και να λείψω για αρκετά μεγάλο διάστημα. Και έτσι λοιπόν θα τα πούμε τον Αύγουστο. Ακούσατε μουσικές ιστορίες από τον Ιωσή Βάγκερ. Ο Ηλίας Διαμάντης ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Φινάλε για σήμερα, ένα αγαπημένο μου τραγούδι από τους Αμαντού και Μαριάμ, από αυτό το ντουέτο στη ζωή και τη μουσική που γνωρίστηκαν σε μια σχολή μουσικής για τυφλούς και από τότε μας έχουν δώσει και μας έχουν προσφέρει πολλά και ωραία. Ένα από αυτά είναι με τη συνεργασία του αγαπημένου μου Damon Albarn. Αυτό είναι το Σαμπάλι. Γεια και χαρά, να περάσετε καλά που και να πάτε και να ακούτε μουσική που σας ταξιδεύει, όπως το Σαμπάλι, και βεβαίως αυτές τις μουσικές τις ακούτε στο Κόσμος. Από τον Ιωσή Βάγκερ, γεια χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Σαμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Σαμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr
2: Ναϊκά, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Στην ίδια σκηνή, ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
1: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος δεξιαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παρακαλώ. Απόγευμα Κυριακής. Με θετική δόνηση ξεκινάμε σήμερα ένα κομμάτι από τα κλασικά του Bob.

Μάλλον ο οποίος συνεχίζει το ταξίδι μας, το κυριακάτικο ταξίδι μας στις μουσικές του κόσμου μαζί με τους Wailers. Το συγκρότημά του θα εμφανιστεί το ερχόμενο Σάββατο μαζί με τους Thievery Corporation εδώ στην Αθήνα. Θα φέρει μαζί του και τη διαχρονική μουσική κληρονομιά του Bob Marley. Εμείς μέχρι τις 6 θα είμαστε παρέα εδώ στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς διαλέγει μουσικές, τραγούδια και όπως κάθε Κυριακή και να

Ο Peter Gabriel είναι αυτός και το A Hard Lesson. Ένα κομμάτι με ένα ιδιαίτερο mix, το Dark Side Mix. Αυτό είναι και το έκτο single από το επερχόμενο του άλμπουμ. Ένα άλμπουμ από το οποίο ο Peter Gabriel κυκλοφορεί κάθε μήνα με την έλευση της Πανσελίνου και ένα κομμάτι. Αυτό είχε αναφορές στην Πανσελίνο του Μαΐου. Είναι Κυριακή, είναι ο κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Είναι και ένα βιβλίο, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, στην παρέα μας σήμερα. Ένα βιβλίο από τις εκδόσεις Κέδρος. Ο τίτλος του είναι «Η πρώην», συγγραφέας η Κωνσταντία Κοζανίτου. Μια ιστορία φιλίας, απώλειας, μυστικών και δεύτερων ευκαιριών. Δύο αντίτυπα έχουμε για σας από αυτό το βιβλίο. Θα φτάσει στα δικά σας χέρια μετά από κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν από τις 6. Συμμετέχετε με τα μηνύματά σας με τη γνωστή διαδικασία μέσω Viber. Μας γράφετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, αυτά τα δύο οπωσδήποτε. Και αν μας ακούτε εκτός Αττικής, χρήσιμη είναι και η διεύθυνσή σας. Κωνσταντία Κοζανίτου λοιπόν, η πρώην από τις εκδόσεις Κέδρος.

0: www.kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ακούτε κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αμερικανίδα ακούμε τώρα, την Sheryl Crow, να ερμηνεύει αυτό το παλιό κομμάτι των Led Zeppelin. Ένα κομμάτι που ο τίτλος είναι λογοπαίγνιο με τις λέξεις Did you make her, όταν προφέρονται με την αγγλική προφορά, λέγοντας, ακούγοντας Jamaica. Κομμάτι από ένα παλιό άλμπουμ το 1972 των Led Zeppelin. Ο αρχηγός τους, ο συνθέτης τους και ο τραγουδιστής τους, ο Robert Plant, σε λίγες μέρες θα βρίσκεται εδώ στην Αθήνα, την Πέμπτη θα εμφανιστεί στο Λυκαβητό και μετά από δύο μέρες στο Sunny Festival. Εμείς θα τον ακούσουμε λίγο πριν εμφανιστεί σε ένα κομμάτι στη συνέχεια. Μην ξεχνάτε το βιβλίο που έχουμε για σας σήμερα από τις εκδόσεις Κέδρος και την συγγραφέα Κωνσταντία Κοζανίτου. Είναι το μυθιστόρημά της η πρώην. Ένα μυθιστόρημα γεμάτο μυστήριο, ανατροπές, έντονα συναισθήματα. Ένα βιβλίο που φωτίζει τις ανθρώπινες σχέσεις, τις απώλειες και τη δύναμη της αλληλεγγύης μέσα από την ιστορία τεσσάρων γυναικών. Δύο αντίτυπα για σας. Για να συμμετέχετε μας στέλνετε ένα μηνυματάκι μέσω Viper, μας βρίσκεται εύκολα στο Cosmos Radio. Γράφετε τη λέξη βιβλίο, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρη σας διεύθυνση.

στον κόσμο. Κάνει καλοκαίρι.

υπέροχη διασκευή του Βαλβάν Σουρ από το ντουέπ το Κουπ, δύο μουσικοί από την Σουηδία. Η ηχογράφηση του 2003 σε ένα από τα πιο γνωστά, τις πιο γνωστές συνθέσεις του Άστρο Πιατσόλα, όπως και αυτό που ακούμε στη συνέχεια με την Grace Jones. Σήμερα συμπληρώνονται 24 χρόνια από το θάνατο αυτού του σπουδαίου αργεντίνου συνθέτη του τάγκο. Ένας μουσικός που έφερε επανάσταση σε αυτό το παραδοσιακό είδος, ενσωματώνοντας διάφορα στοιχεία από άλλες μουσικές, όπως είναι η τζάζ, η κλασική μουσική. Όσο ακούμε και αυτό το κομμάτι, εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα τελευταία μηνύματα, για να συμμετέχετε στην κλήρωση που θα κάνουμε για τα δύο τίτλα του βιβλίου «Η πρώην» της Κωνσταντίας Κοζανίτου από τις εκδόσεις Κέδρος. Μέσω Viber το μήνυμά σας, γράφετε τη λέξη βιβλίο, όνομα τεπώνυμο και τηλέφωνο οπωσδήποτε, και αν μας ακούτε εκτός Αττικής και την πλήρη σας διεύθυνση.

φτάνοντας σιγά σιγά στο τέλος για σήμερα, είμαστε έτοιμοι, κάναμε και την κλήρωσή μας. Για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου της Κωνσταντίας Κοζανίτου, η πρώην από τις εκδόσεις Κέδρος που είχαμε για σας σήμερα. Λοιπόν, ο φίλος ο κρατής, ο κύριος Μάριος Καλόγερος, θα περάσει να πάρει το βιβλίο του από το βιβλιοπωλείο Κέδρος, βρίσκεται στην Αθήνα, Γεωργίου Γεναδίου 3. Και η φίλη ακροάτρια, η κυρία Λένα Καραγιάννη, θα το παραλάβει ταχυδρομικός στην Σύρο. Σε λίγο εδώ στις συχνότητες του κόσμου έρχεται η εκπομπή ο ήχος οθόνης με τον Γιάννη Πετρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για την παρέα σας, για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Ηλίας Διαμάντης φρόντισε τους ήχους, Κώστας Μιλωνάς ήταν στην παρέα σας για αυτή την ώρα. Θα τα ξαναπούμε πάλι, να είμαστε όλοι καλά, το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, ακριβώς την

0: κράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της το Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
2: Jazz Week στο Gaza Roof Stage. Πέντε μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετίση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gaza Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Γεια σας. Η μουσική που ακούσαμε είναι από μια καινούρια, πάρα πολύ καλή ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη Φρανσουά Οζόν, ο ξένος. Μια ταινία που την είχαμε δει και στο παρελθόν, με πρωταγωνιστή τότε τον Μαρσέλο Μαστρογιάννη. Σήμερα στον ίδιο ρόλο Μπενζαμέν Βουαζέν, από τους πολύ γνωστούς και καλούς Γάλλους ηθοποιούς. Ο ξένος λοιπόν που βασίζεται στο βιβλίο του Καμί. Η μουσική που ακούσαμε και η μουσική του φιλμ είναι από την Φατίμα Αλ Καντήρ. Στο τέλος όμως της ταινίας ακούγονται οι Cure.

Αφήνουμε την ταινία του 2026 για να ταξιδέψουμε τώρα στη δεκαετία του 60 μέσα από μια ταινία του 1993. Θα ακούσουμε τα τραγούδια από το φιλμ που είχε σκηνοθέτη τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, A Bronx Tale.

ήταν το Streets of the Bronx από την ταινία A Bronx Tale, που ήταν και το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Robert De Niro, που είναι και πρωταγωνιστής. Η ταινία αναφέρεται σε ένα νεαρό αγόρι με ιταλική καταγωγή που, μεγαλώνοντας στο Bronx, συναντά έναν τοπικό αρχηγό της μαφίας και διχάζεται ανάμεσα στους πειρασμούς του οργανωμένου εγκλήματος και τις αξίες του έντιμου εργατικού πατέρα του. Τα τραγούδια είναι επιλογές του De Niro και έχουν την ατμόσφαιρα των τραγουδιών του σκηνοθέτη του De Niro, του αγαπημένου του σκηνοθέτη, δηλαδή του Σκορσέζε, ο Ντιόν και οι Μπέλμοντς.

Αυτή ήταν η πρώτη επιτυχία του σπουδαίου Dion, τότε που είχε ξεκινήσει το 58 με το συγκρότημά του Dion and the Belmonts. I wonder why. Η πρώτη επιτυχία του Dion που είναι ακόμα μαζί μας και ηχογραφεί δίσκους. Στον ίδιο χώρο της μουσικής, από την αφεντικότητα όμως της μαύρης σκηνής, οι Cleftones στο ίδιο φιλμ με το Little Girl of Mine.

Αυτά τα δύο τραγούδια που ακούσαμε ανήκουν σε ένα είδος μουσικής που ανήκει στην rhythm and blues και που το ονόμαζαν doo-wop. Προέρχεται από τις αφροαμερικάνικες κοινότητες στη δεκαετία του 40-50, κυρίως στις μεγάλες πόλεις, και ήταν δημιούργημα αυτό το είδος του Bronx της Νέας Υόρκης, εκεί που διαδραματίζεται και η ταινία. Έτσι λοιπόν ήταν μάλλον δύσκολο στην ταινία να μην ακουστούν τραγούδια που ανήκουν στο doo-wop. Το επόμενο όμως δεν ανήκει στο χώρο της μουσικής doo-wop. Είναι η σπουδαία τραγουδίστρια Della Reese.

Ήταν η Della Riz στην επιτυχία του 1959 Don't You Know. Στην ταινία που μας ενδιαφέρει A Bronx Tale ακούγεται και ένας άλλος σπουδαίος τραγουδιστής της ίδιας εποχής από τον χώρο της Soul R&B, ο Jerry Butler.

στα τραγούδια της ταινίας και στους καλλιτέχνες που ακούγονται στο φιλμ και που υπάρχουν και στο soundtrack που είχε κυκλοφορήσει τότε, δεν μπορούσαν να λείπουν και κάποιοι με καταγωγή από την Ιταλία, όπως ο Dean Martin, από τα δημοφιλέστερα ονόματα στις δεκαετίες 50, 60 και αργότερα. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι που ο Dean Martin το είχε γραφήσει για μια ταινία του 1960, το Ocean's Eleven, που έπαιζε μαζί με την παρέα του Σινάτρα και που βέβαια ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα με τις νέες εκδόσεις του Ocean's Eleven και τα λοιπά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. And that a kick in the head, Dean Martin.

καθώς προχωρά η υπόθεση της ταινίας A Bronx Tale, ακούγονται και νεότερα τραγούδια από το μέσο και τέλος της δεκαετίας του 60. Αυτά ήταν από τις αρχές δεκαετίας του 60. Έτσι λοιπόν έχουμε φτάσει στο 68 για να ακούσουμε ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα τότε της Αμερικής, τους Rascals. Το A Beautiful Morning είναι ένα ιστορικό τραγούδι, γιατί όταν κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, σε μικρό δίσκο τότε, ήταν το πρώτο μαζί με το Hello I Love You των Doors που κυκλοφόρησαν με στερεοφωνικό ήχο.

Και αυτό το συγκρότημα ήταν ιταλικής καταγωγής, οι Rascals. Στο ίδιο φιλμ ένα κλασικό πια τραγούδι του Άρον Νέβιλ, που μετά έγινε γνωστός με τους Νέβιλ Brothers. Tell it like it is.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: cosmosradio.gr.
1: Συνεχίζω λοιπόν στο Κόσμος με τραγούδια από την ταινία που έχει για σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, A Bronx Tale. Ο Ντε Νίρο αγαπάει την soul μουσική. Έτσι λοιπόν στην ταινία ακούγεται και ο γίγαντας αυτής της μουσικής, Wilson Pickett.

99 and a half από το 1966, την ταινία Bronx Tale και τον Wilson Pickett. Στο ίδιο φιλμ το πολύ καλό R&B συγκρότημα των Moonglows, 10 εντολές αγάπης.

0: Ten Commandments of Love.
1: Άλλο ένα ανάλογο συγκρότημα με μια κλασική ηχογράφηση είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα από την ίδια ταινία. Δεν έχει ακουστεί μόνο σε αυτή την ταινία, έχει ακουστεί σε πάρα πολλές ταινίες και η κυριότερη για μένα ήταν το American Graffiti. Το τραγούδι είναι πολύ παλιό, του 1934. Το είχε ερμηνεύσει σε μια ταινία τότε

ηθοποιός Dick Powell. Το 59 το έκαναν επιτυχία οι Flamingos. Αυτή είναι η καταπληκτική διασκευή όπως θα την ακούσουμε τώρα. Το έχει πει και ο Art Garfunkel.

ακούσει τώρα ένα κλασικό τραγούδι της δεκαετίας του 60 από το μεγάλο συγκρότημα των Moody Blues. Ήταν 1967.

Στην ίδια ταινία όμως και οι Four Tops. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες τους, το 64, Baby, I Need Your Lovin'.

Και τώρα το τραγούδι του Dylan του 1967, όμως στην ερμηνεία ένα χρόνο αργότερα από Jimi Hendrix Experience.

Στην ίδια ταινία και το κλασικό τραγούδι του James Brown, It's a Men's, Men's, Men's World.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 7. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com. artinfo.gr. No guy.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Γιάννης Πετρίδης στο Κόσμος σας θυμίζει τη δεκαετία του 90.

Ήταν το δεύτερο τραγούδι που κυκλοφόρησαν σε μικροδίσκο το 97 την Άνοιξη από το ντεμπούτο άλμπουμ τους, η Daft Punk, από το άλμπουμ Homework, το Around the World. Συνεχίζω με 1997, ο DJ Quicksilver. Πίσω από αυτό το όνομα κρύβεται ένας γερμανοτούρκος DJ και μια μεγάλη επιτυχία από το 97, Bellissima.

Στη συνέχεια το αγγλικό συγκρότημα των Smoke City, ένα γκρουπ που συνδύαζε την acid jazz με το trip hop, αλλά και λίγο από σάμπα και μποσανόβα.

Ακούσαμε Underwater Love από τους Smog City, οι Chemical Brothers, αυτό το σπουδαίο Big Beat συγκρότημα από τη δεκαετία του 90. Black Rock and Beach.

Την άνοιξη του 1997, η Charlatans, το αγαπημένο συγκρότημα της δεκαετίας του 90, κυκλοφορούσε το 5ο άλμπουμ τους. Ο τίτλος του άλμπουμ ήταν «Telling Stories».

Ήταν ο ήχος των Charlatans και το North Country, και θα είναι ο ήχος των Supergrass, από τα δημοφιλή συγκροτήματα στη Βρετανία, ιδιαίτερα εκείνον τον καιρό. Richard III.

Και η Μπούς ήταν βρετανικό συγκρότημα, αλλά η επιτυχία ήρθε περισσότερο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί ακούστηκε και έγινε χρυσός δίσκος αυτή η μπαλάντα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.
3: Θα συνεχίσω τώρα με την Jewel, την πολύ καλή Αμερικανίδα τραγουδοποιό. Το 1995 είχε βγάλει το πρώτο άλμπουμ της, το Pieces of You. Το ένα τραγούδι μετά το άλλο κυκλοφόρησαν σε μικρούς δίσκους. Είναι το Foolish Games.

Το 1997 ο Ρόμπι Γουίλιαμς κυκλοφορεί το πρώτο του άλμπουμ και αρχίζει μια ασύλληπτη καριέρα. Το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται «Old Before I Die».

Το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, You Might Need Somebody, γράφτηκε από τον Tom Snow στην δεκαετία του 70, από τον χώρο της jazz είναι ο συνθέτης αυτός. Το έκανε επιτυχία το 81 η Randy Crawford. Ακούστηκε πάρα πολύ τότε σε εκείνο το άλμπουμ της που είχε βγάλει, και αργότερα θα το ακούσουμε σήμερα στη δεκαετία του 90 από την Sola Ama.

Ένα συγκρότημα της αμερικάνικης R&B. Και αυτό με επιτυχίες στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 90. Το όνομά τους Black Street. Στη χώρα μας δεν είχαν απήχηση, αλλά ας θυμηθούμε το χρυσό δίσκο τους Don't Leave Me.

Το συγκρότημα των Black Street. Και τώρα ο Coolio, ο Method Man, ο LL Cool J, ο Busta Rhymes και ο Be Real, όλοι στο τραγούδι Hit Them High που ακουγόταν στην ταινία του 96 Space Jam. Greeting, Earthlings. We have now taken

Η Tasmin Archer είχε κάνει επιτυχία και στην χώρα μας. Εμείς θα ακούσουμε από το 96 One More Good Night With The Boys.

Κάπου εδώ τελειώνουμε και για σήμερα. Ανανέωση του ραντεβού μας για την άλλη εβδομάδα την ίδια ώρα στο Κόσμος. Θα σας αφήσω με το συγκρότημα των Μέζι Σταρ. Ο Γιώργος Κωστόπουλος ήταν στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane. Με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier Plays Coltrane. More.com.
2: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιοφωνικό.

Στον ωκεανό του ήχου. Ένα μεγάλο ταξίδι στις ανοιχτές θάλασσες του χθες και του σήμερα, με πλοηγούς σύγχρονους συγγραφείς που ξεχωρίζουμε, αλλά και παλιότερους που αγαπήσαμε.

πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, κατά καλό καιρό το λες. Κόσμος φεύγει, κόσμος έρχεται. Και εμείς βέβαια σταθερά εδώ στο στούντιο του Κόσμος για μία ακόμα κυριακάτικη περιπλάνηση στον ωκεανό του ήχου, με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες. Ιστορίες που άλλοτε συναντιούνται και άλλοτε ακολουθούν διαφορετικούς δρόμους. Και είναι η πρώτη Κυριακή του Ιουλίου, 5 του μήνα. Και μια μέρα σαν σήμερα η Βενεζουέλα που δοκιμάζεται πολύ σκληρά μετά τους τελευταίους σεισμούς, μια μέρα σαν σήμερα το 1811 ανακήρυξε την ανεξαρτησία της από την Ισπανία, αλλά η μέρα συνδέεται με τον ίδιο τρόπο και με την Αλγερία, που σαν σήμερα το 1962 ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Γαλλία, και το πράσινο ακροτήρι το 1975, αυτό από την Πορτογαλία. Κατά τα άλλα, το ελληνικό Long Hot Summer βρίσκεται σε εξέλιξη, και από την άλλη βέβαια με τα συναυλιακά γεγονότα να βρίσκονται και αυτά έτσι στην αποκορύφωσή τους, πάρα πολλά live για το επόμενο διάστημα. Και εμείς όπως κάθε Κυριακή ως τις 10 θα είμαστε μαζί από το Κόσμος στους 93,6, αλλά μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ αν είστε παρέα μας online. Ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει απόψη τον ήχο μας, η Θάλια Καραμολέγκου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής.

Να σας θυμίσω βέβαια και τους τρόπους επικοινωνίας. Υπάρχει πάντα το Viber. Εκεί τρέχουν και όλοι μας οι διαγωνισμοί, που νομίζω ότι τους παρακολουθείτε και έχουμε αρκετά ωραία πράγματα για εσάς αυτή την περίοδο. Πώς βρίσκεται το κόσμο στο Viber? Πάρα πολύ απλά. Γράφετε Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Εκεί θα έχουμε και το δικό μας διαγωνισμό, όπως πάντα, με ένα βιβλίο τις Κυριακές στον ωκεανό του ήχου. Αλλά εμείς επικοινωνούμε και μέσω του Messenger, τόσο της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, στον ωκεανό του ήχου στα ελληνικά, το αναζητάτε, αλλά και τη σελίδα του ραδιοφώνου μας στο Facebook, Κόσμος με κάπα στα αγγλικά. Να σας πω ότι θα έχουμε στην ταξιδιώτη μας απόψε εδώ στο στούντιο, θα βρίσκεται σε λίγο μαζί μας, ένα συγγραφέα που είναι και ιστορικός, αυτή είναι η άλλη του ιδιότητα, αλλά εμείς θα τον έχουμε απόψε μαζί μας για το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο αγαπήσαμε πολύ, το ξεχωρίσαμε ανάμεσα στα αναγνώσματα της τελευταίας περίοδου και θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Θα σας πούμε όλες τις λεπτομέρειες και θα έχουμε και μια συζήτηση μαζί του, καθώς τον περιμένουμε εδώ ζωντανά στο στούδιο του Κόσμος σε λίγο.

This is America, ο Childish Gambino, από το 2018 και ίσως ακόμα πιο επίκαιρο σήμερα, με εκείνο το φοβερό μονοπλάνο στο βίντεο κλιπ του συγκεκριμένου τραγουδιού και με τα 4 Grammy το 2019. Χθες συμπληρώθηκαν 250 χρόνια από τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν, να προσαρμόσουν μάλλον τους εορτασμούς στις συνθήκες που επιβάλλει η κλιματική κρίση, καθώς ο καύσωνας οδήγησε στην ακύρωση πολλών εμβληματικών εκδηλώσεων. Μιλάμε για θερμοκρασίες πάνω των 40 βαθμών, ενώ οι Ανατολικές Πολιτείες δεν είχαν και ρεύμα και το Κολοράντο ακύρωσε τις επιδείξεις πυροτεχνημάτων λόγω αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Εκεί στο μεταξύ πνέουν και ισχυροί άνεμοι και επικρατεί μεγάλη ξηρασία. Και όπως διαβάζω και από το προφίλ ενός φίλου που ζει στην Ουάσιγκτον, γιορτάσαμε στη μικρή μας πόλη χθες την ημέρα της ανεξαρτησίας, γράφει, με 75 τηλεφωνήματα στην πυροσβεστική για φωτιές λόγω βεγγαλικών και του χρόνου. This is America, λοιπόν, όπως λέει και ο Childish Gambino.

0: Κορυφαίο live αυτό του David Byrne και ήταν μάλιστα αυτό το τραγούδι ένα από τα τραγούδια που έπαιξε λίγο πριν το τέλος του live του, το οποίο θα θυμόμαστε για πάρα πολύ καιρό, και με αυτό υποδεχόμαστε τον Γιώργο Τσακνιά στο στούντιο του Κόσμου στους 93,6. Μας ακούτε βέβαια και μέσα από το Ερτέκο και είναι μεγάλη χαρά που είσαι απόψε, Γιώργο, μαζί μας.
1: Και δική μου χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες, φέρνοντας μαζί το τελευταίο σου βιβλίο με αυτόν τον παράξενο αλλά όχι ακατανόητο τίτλο, το Ubiquitous, το οποίο θα εξηγήσουμε αργότερα αν θέλεις και πώς προκύπτει. Mm-hmm. Είναι ένα βιβλίο που εγώ το απόλαυσα πραγματικά, δηλαδή είχα πολύ καιρό να νιώσω τόσο μεγάλη αναγνωστική απόλαυση με ένα βιβλίο που ακόμα και όταν το άφηνα το ξανά πιάνα μετά από ώρα σκεπτόμενη αυτά που μόλις είχα διαβάσει ή και την επόμενη μέρα ξανά, και θέλω πάντα να μοιράζομαι αυτές τις αναγνωστικές εμπειρίες με τους ακροατές μας, γιατί νομίζω ότι ενδιαφέρονται και εκείνοι πολύ και θα τους δώσει την ίδια ευχαρίστηση. Έχουμε και δύο αντίτυπα για τους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από τις εκδόσεις Κύχλη, mm-hmm. Από τις οποίες κυκλοφόρησε το βιβλίο, και να πούμε ότι εκτός από συγγραφέας είσαι ιστορικός και αρχαιοθέτης, ναι. Και μεταφραστής από τα αγγλικά και τα ρωσικά, mm-hmm. Και φωτογράφος. Η φωτογραφία ενυπάρχει στο Ubiquitous με έναν τρόπο,
1: ναι.
0: που
1: ναι,
0: είναι παρούσα. Και από πού θα ήθελες να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας?
1: Ευθυνδιάζομαι με αυτή την ερώτηση. Να ξεκινήσουμε από όπου θέλεις.
0: Λοιπόν, να πω καταρχάς, εμένα μου έδωσε την εντύπωση, και μάλλον έτσι πρέπει να ήταν, κρίνω έτσι και από τα ηλικιακά της Α που φαίνονται στο βιβλίο, ότι πρέπει να γράφονταν για χρόνια. Αυτές οι ιστορίες πρέπει να γράφονταν επί χρόνια.
1: Αυτές οι ιστορίες γράφονταν για περίπου μια δεκαετία.
0: Ναι, γιατί υπάρχει και η περίοδος που είναι το lockdown, υπάρχει έτσι και ένα κομμάτι. Όμως ο χρόνος ακυρώνεται εδώ, δεν λειτουργεί με τη γραμμική έννοια, όχι ακυρώνεται ακριβώς, έχει μια άλλη υφή.
1: Ναι, ένα νομίζω κεντρικό μοτίβο ή άξονας μάλλον του βιβλίου είναι αυτό που λέει και το γενικό μότο του βιβλίου, το «Πού πάει ο χρόνος», που είναι από ένα στίχο των Grateful Dead, «Το μόνο που με ενδιαφέρει να μάθω, all I want to know is where the time goes, where does the time go». Τα κείμενα αυτά που είναι κάπου 61, αν θυμάμαι σωστά, το λέω από μνήμης, είναι 61 μικρά σύντομα κείμενα. Και όταν λέμε σύντομα, κάποια είναι και λίγες γραμμές, έτσι, για να έχει εικόνα κανείς.
0: Κάπως σαν bonsai.
1: Ναι, ναι. Είναι 3-4 γραμμές, και άλλα είναι μεγαλύτερα, είναι μερικές σελίδες βέβαια, δεν είναι όλα τόσο μικρά. Είναι από μικρά έως πολύ μικρά.
0: Επίσης, κάποια διηγήματα είναι σαν να έχουν μέσα τους άλλα διηγήματα. Είναι δηλαδή σαν ένα κουτί που το ανοίγεις και έχει μέσα ένα άλλο κουτί.
1: Σαν μπάμπουσκα.
0: Και κατά κάποιο τρόπο, όχι πολλές, αλλά έχει μια-δυο μπάμπουσκες, ας πούμε, μέσα, που μετά συνδέονται πάλι με την αρχική μπάμπουσκα στο τέλος. Και πώς το δούλεψες όλο αυτό το κόνσεπτ, ας πούμε, που είναι προσωπικές αφηγήσεις, είναι, δεν το λες αυτομυθοπλασία, δεν το λες ακριβώς μάλλον αυτομυθοπλασία, είναι προσωπικά βιώματα, ιστορίες που αφηγείσαι, που μας γυρίζουν και από την παιδική σου ηλικία, ας πούμε, μέχρι και σήμερα.
1: Είναι σύντομα κείμενα με αφορμές, θα έλεγα εγώ, με την ετυμολογική λέξη, ναι. αφορμή, δηλαδή από πού ξεκινάς, έτσι, με αφετηρίες βιωματικές και αναμνήσεις και τα λοιπά, που από εκεί και πέρα ο στόχος είναι να λένε κάτι, προφανώς, έτσι. Είπες για την απόλαυση και ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Ο στόχος πάντα είναι η απόλαυση, είναι αναγνωστική απόλαυση. Ναι. Νομίζω ότι η εμπειρική αφετηρία είναι ένας είναι η πρώτη ύλη, η εμπειρία, για να φτιάξεις στην πραγματικότητα μυθοπλασία, ούτε καν αυτομυθοπλασία. Ο Τζον Ντος Πάσος έχει πει πολύ ωραία ότι ο συγγραφέας υπάρχει σε όλα τα πρόσωπα του βιβλίου. Δηλαδή ότι ένας συγγραφέας δεν είναι μόνο ο ήρωας του μυθιστορήματος, ας πούμε, δεν είναι μόνο ο detective που ψάχνει να βρει το δολοφόνο, είναι και ο δολοφόνος και το θύμα, το λέω έτσι σχηματικά. Όταν εγώ γράφω μια ιστορία σε αυτό το βιβλίο στο Ubiquicus, που στην οποία έχει μέσα, ας πούμε, γνωστούς μου ανθρώπους, την κόρη μου για παράδειγμα που αναφερθήκαμε, την Α, χρησιμοποιώ ένα βίωμα, χρησιμοποιώ μια, ας πούμε, ιστορία που συνέβη, αλλά προφανώς βάζω στοιχεία και στα άλλα πρόσωπα, έτσι, κάτι συνθέτω, κάτι δημιουργώ εκείνη την ώρα. Είναι λοιπόν μια πρώτη ύλη, αυτό είναι το βίωμα, ναι, σε αυτό το βιβλίο.
0: Πάντως η Α λέει κάποια πράγματα, ναι, τα οποία με εκπλήσουν τόσο πολύ, που μου φαίνεται απίθανο ένα παιδί αυτής της ηλικίας να τα έχει σκεφτεί και να σου κάνει και εσένα ένα κλικ και να πάει λίγο παρακάτω, και η δική σου η σκέψη προφανώς.
1: Ναι, εδώ μπορούμε να πούμε δύο πράγματα. Το ένα, το προφανές, είναι ότι αυτό που λέμε από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, είναι γεγονός. Τη μαθαίνεις και εξηγείται. Δεν είναι. Συμβαίνει επειδή τα παιδιά δεν έχουν φτιάξει αυτό το υπερεγώ που έχουμε εμείς, δεν βάζουν φίλτρα, στην πετάνε την αλήθεια στα μούτρα. Μπορεί να είναι και σκληρή αλήθεια, έτσι δεν είναι πάντα. Σου λένε ό,τι σκέφτονται. Μεγαλώνοντας, δεν είναι υποκρισία ή κάτι άλλο, αναπτύσσουμε τεχνικές, γιατί δεν θα ζούσαμε όπως ζούμε, δεν θα ήταν εύκολη η συμβίωση αν λέγαμε μπαπ την αλήθεια ότι σκεφτόμαστε, και ούτε είναι πάντα και το καλύτερο να τη λες, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν λόγοι να μιλήσεις, να στρογγυλέψεις, να κάνεις. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι και σε οτιδήποτε λέει κάποιος, είναι πολύ σημαντικό και πώς το ακούς και ποιος το ακούει. Η πρόσληψη. Αυτό είναι και αυτό από τους σημαντικούς άξονες του βιβλίου, όπως και ο χρόνος στον οποίο θα επανέλθουμε. Το παράδοξο, η περίεργη σύμπτωση, η φράση ενός παιδιού ή ενός ανθρώπου που είναι λίγο φεύγει, είναι λίγο μη αναμενόμενη, εκεί, ναι, που την ακούς, ας πούμε, είναι κάτι που εγώ το προσέχω πάρα πολύ στην πραγματική ζωή και με ενδιαφέρει, και είναι κατά μία έννοια, αυτό είναι η πρώτη ύλη των ιστοριών.
0: Ναι. Ίσως γιατί έχεις κρατήσει ανοιχτή τη σύνδεση και με τη δική σου παιδική ηλικία, με έναν τρόπο.
1: Μακάρι. Αυτό είναι καλό. Πιθανόν.
0: Το χιούμορ, ναι, τουλάχιστον, αυτό που αναδύεται από το βιβλίο, και πολλές φορές εμένα με έκανε να γελάω τόσο αυθόρμητα και το ευχαριστιόμουν τόσο πολύ. Αυτό το ευφυές χιούμορ που τα παιδιά έχουν πολύ αυτιασίδωτο.
1: Ναι.
0: Νομίζω, ναι, ότι είναι ένα χαρακτηριστικό και της γραφής σου, που συνδέεται ίσως και με το κομμάτι αυτό της παλιότερης εκδοχής του εαυτού σου που παραμένει.
1: Μακάρι να είναι. Είναι κουπλιμέντο αυτό μεγάλο. Τα παιδιά εκτιμούν πάρα πολύ το nonsense humor, το οποίο και εγώ το αγαπάω, γιατί είναι, ας πούμε, humor για το humor, για να θυμίσουμε τη φράση τέχνη για την τέχνη.
0: Ναι.
1: Το humor είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και αναγκαίο, και καθόλου είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το χιούμορ, νομίζω. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι οι Κινέζοι μαζεύονται και γελάνε χωρίς να πούνε τίποτα, γιατί το γέλιο, που είναι το αποτέλεσμα του χιούμορ, είναι υγεία, ας πούμε.
0: Ναι,
1: τώρα λέω,
0: ναι,
1: κάτι,
0: ναι.
1: Και είναι άλλος ένας τρόπος να πεις θα μαζευτούμε και θα γελάσουμε χωρίς καν να υπάρχει αφορμή. Είναι ένα πολύ προχωρημένο, νομίζω.
0: Προχωρημένο, ναι, ήταν και στο διήγημα εκείνο που έχει σχέση και με τον πατέρα, ο οποίος είναι απόν, είναι λίγο μετά το θάνατό του, αλλά αυτό που συμβαίνει με έναν τρόπο τον κάνει παρόντα μέσα από το χιούμορ που
1: εκείνο που τον βλέπω στον ύπνο μου, εκείνο με το όνειρο.
0: Εσύ και η αδερφή σου.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, κατάλαβα. Που είναι το,
1: ναι,
0: μαύρο, ναι, χιούμορ.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: το,
1: ναι. Είναι πολύ μαύρο αυτό, αλλά είναι γεγονός και όντως θα το εκτιμούσε, νομίζω, πολύ, γιατί είχε πολύ χιούμορ ο πατέρας μου. Και,
0: ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα σήματα των Κεμισή και ένα τραγουδί, και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον Γιώργο Τσακνιά, που είναι απόψε παρέα μας εδώ, φέρνοντας μαζί του το τελευταίο του βιβλίο Ubiquicus, για το οποίο εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio 2, λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας, ώστε να μπείτε στην κλήρωση, και αν κερδίσετε, να έχουμε κι εμείς τα πλήρη στοιχεία για να τα στείλουμε στον εκδοτικό.
2: Κόσμος 93,6. No

0: Gazette.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήσης Έγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 20 βράδυ Κυριακής στον κόσμο, στους 93,6 και βέβαια μας ακούτε και online μέσα από το RTECO, live και on demand, οποιαδήποτε στιγμή της μέρας εσείς θέλετε και αν χάσετε κάποια εκπομπή μπορείτε να την αναζητήσετε βέβαια μετά on demand. Επομένως, εμείς συνεχίζουμε την πλεύση μας στον ωκεανό του ήχου με βιβλία και τραγούδια που αφηγούνται ιστορίες, πολλές ιστορίες μέσα από ένα βιβλίο που συμπυκνώνει έτσι μια ολόκληρη ζωή που πολλές φορές τη φανταζόμαστε και λίγο διαφορετικά, και πάμε κι εμείς πίσω από τις εικόνες που μας παρουσιάζει το Ubiquicus, το καινούριο βιβλίο του Γιώργου Τσακνιά από τις εκδόσεις Κύχλη. Και τον φιλοξενούμε βέβαια εδώ στο στούντιο του Κόσμος απόψε, μιλώντας γι' αυτό, μιλώντας για το χρόνο που είναι, έχει μια πολύ διαφορετική, πώς να το πούμε Γιώργο, έννοια μέσα από το βιβλίο σου, μια διαφορετική πορεία.
1: Αυτά τα κείμενα μου θυμίζουν εμένα, και αυτό δεν είναι βέβαια, δεν είμαι ο πιο αρμόδιος από μια, κατά μία έννοια να το πω, να πω τι μου θυμίζουν. Εγώ απλώς τα έγραψα. Λοιπόν, μου θυμίζουν φωτογραφίες. Δηλαδή, αν πρέπει μάλλον να τα παραλληλήσω με κάτι, είναι φωτογραφία. Φωτογραφία δρόμου, ας πούμε. Η φωτογραφία έχει παγώνει μια στιγμή του χρόνου. Το λέω σχηματικά, όπως σχηματικά ναι, αντιλαμβανόμαστε το χρόνο. Και παρόλα αυτά λέει μια ιστορία σε κάτι που είναι θεωρητικά στατικό, έτσι. Είναι μια φωτογραφία, είναι μια εικόνα σε δύο διαστάσεις, δεν είναι κάτι άλλο. Παρ' όλα αυτά λέει μια ιστορία. Παρ' όλα αυτά μπορεί να έχει κίνηση. Ας πούμε, όταν ο Μπρεσόν βγάζει φωτογραφία έναν άνθρωπο που πηδάει πάνω από μια λιμνούλα, όχι λιμνούλα, πώς το λέμε, λακκούβα, πίσω από τον σταθμό του μετρό. Αυτή η φωτογραφία έχει τα πάντα. Έχει κίνηση, έχει χρόνο, είναι μια εικόνα και όμως έχει όλα αυτά. Λέει μια ιστορία. Ο χρόνος, όπως λέγαμε στην αρχή, διατρέχει το βιβλίο, σχετίζεται και με τον τίτλο. Αναφέρεται 2-3 φορές μέσα στο βιβλίο η φράση του Αϊνστάιν ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι κάτι αντικειμενικό, είναι κατασκευές του ανθρώπου για να μπορεί να διαχειριστεί τη ζωή του. Είναι ο τρόπος μας να αντιλαμβανόμαστε τη ζωή μας.
0: Την πορεία μας.
1: Την πορεία μας, ναι, ναι. Αυτό εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ. Καλά, σε μένα είναι ένα ζήτημα επίσης που υπάρχει πολύ μέσα στο βιβλίο, είναι ότι η φιλοσοφία και η τέχνη αισθάνομαι ότι είναι κάτι πραγματικό, κάτι που είναι ένα κομμάτι της ζωής, δεν είναι κάτι, ξέρω εγώ, πώς είναι οι Monty Python που βάζουν τους φιλοσόφους να παίζουν μπάλα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι κάτι μακρινό, υπερβατικό κτλ. Έχουν να κάνουν με τη ζωή.
0: Είναι,
1: η φιλοσοφία ούτως ή άλλως αυτό είναι. Αυτό ναι, ξεκίνησε όταν οι άνθρωποι προσπάθησαν να καταλάβουν πώς και γιατί υπάρχουν, έτσι, και τι κάνουμε εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό, η φράση αυτή για το χρόνο μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση όταν τη διάβασα, ότι, και ξέρουμε ότι οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο χρόνος δεν είναι κάτι έτσι δεδομένο. Είναι ένας τρόπος να μετράμε αυτό τα κοντινά μας πράγματα, όχι όλο το σύμπαν βεβαίως. Έχει άλλους όρους ο χρόνος στο σύμπαν. Τώρα, πώς μεταφράζεται αυτό στην καθημερινότητα, αυτό έχει και λίγο Woody Allen μέσα, έτσι. Που λέει, θυμίζω μια σκηνή από μια ταινία του Woody Allen, που είναι ένα παιδάκι και του λέει η μαμά του, γιατί δεν διαβάζει τα μαθήματά σου. Λέει το παιδί, αφού το σύμπαν διαστέλλεται, δεν καταλαβαίνεις, λέει, θα εκραγεί και θα χαθούμε όλοι. Και του λέει, το Brooklyn δεν

0: Για στέλνετε, κάτσε κάνω τα μαθήματα.
1: Και στο Brooklyn θα μας πας μέσα στο το Brooklyn. Βιβλίο. Μας πηγαίνεις παντού, δηλαδή από τη λίμνη Δοϊράνη στον Καναδά σχεδόν. Κατά λάθος. Είναι πάντως μια παραφθορά μιας λέξης αυτό που έχεις χρησιμοποιήσει.
0: Ο τίτλος, έτσι.
1: Ναι, τίτλο.
0: Ναι, είναι παραφθορά της λέξης ubiquitous. Η λέξη ubiquitous είναι λατινικής ετυμολογίας, αλλά όχι λατινική. Δηλαδή φτιάχτηκε αργότερα από αγγλόφωνους, αγγλοσάξονους.
1: Ναι, ναι.
0: Και σημαίνει αυτό που λέμε πανταχού παρόν. Ο Θεός είναι πανταχού παρόν.
1: Ναι.
0: Τώρα το πώς προκύπτει το ubiquitous από το ubiquitous που είναι παραφθορά είναι μέσα στο βιβλίο και μπορεί κανείς να το διαβάσει.
1: Εννοείται,
0: θα το χαλάσω να το πω εγώ,
1: δεν θα
0: είναι ωραίο.
1: Spoiler, εμείς.
0: Ναι,
1: εννοείται.
0: Ναι, ναι.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, επειδή είπαμε για τις σπουδές σου που έχουν σχέση με την ιστορία και θέλεις να μας πεις λίγο πιο συγκεκριμένα και για το αντικείμενο της εργασίας σου. Αυτό που θέλω να σε ρωτήσω βασικά είναι ότι το περιβάλλον της δουλειάς σου αναδύεται μέσα από κάποια διηγήματα, αναφέρεται έτσι κάποιες φορές, αλλά οι σπουδές σου πόσο σε έχουν επηρεάσει στα γραψίματά σου?
0: Οι σπουδές είναι ιστορία, σπουδές ιστορίας και συγκεκριμένα σλαβικής ιστορίας, εξού και τα ρώσικα τα οποία γνωρίζω και από τα οποία μεταφράζω που τα αναφέραμε στην αρχή. Έχει ενδιαφέρον τώρα αυτό πώς έχουν επηρεάσει. Είναι δύο διακριτά πράγματα, η μυθοπλασία και η ιστορία. Και ως ένα βαθμό αντικρουόμενα, έτσι.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ακριβώς.
0: Ο ιστορικός οφείλει να πει
1: να
0: τι έγινε στο βαθμό που μπορεί να το βρει και να το καταλάβει και να πει μόνο τι έγινε. Έχει έναν ωραίο ορισμό ο Ρόμπερτ Γκρέιβς για το ιστορικό μυθιστόρημα, το οποίο είναι λογοτεχνικό είδος, αλλά ένα συγκεκριμένο λογοτεχνικό είδος. Εκεί λέει ο Ρόμπερτ Γκρέιβς, που είναι ο συγγραφέας του Εγώ ο Κλάβδιος, αλλά και ο μεταφραστής του Σουητόνιου, στον οποίο βασίζεται το Εγώ ο Κλάβδιος του ιστορικού, άρα ξέρει να κάνει τη διάκριση, λέει: δεν έγραψα στα μυθιστορήματα τα ιστορικά τίποτα που δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί. Είναι ένας περιορισμός αυτός. Όταν γράφεις ιστορία, βέβαια δεν βάζεις ούτε τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Γράφεις ό,τι ξέρεις με βεβαιότητα ότι συνέβη ή ό,τι εικάζεις και το λες ότι εδώ εικάζω. Έχει ενδιαφέρον αυτή η διάκριση. Είναι ωραίο. Απ' την άλλη, τέχνη του λόγου είναι αυτό που λέει η λέξη. Τέχνη του λόγου. Λογοτεχνία είναι η τέχνη του λόγου. Αυτό παντού υπάρχει σε όλα τα είδη του γραπτού λόγου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, το δοκίμιο και το ιστορικό δοκίμιο είναι και αυτό λογοτεχνία, έτσι. Και με τον αρχαίο ορισμό της λέξης.
1: Ναι.
0: Οι αρχαίοι μον πρόγονοι που επινόησαν τα πάντα και μεταξύ αυτών και την ιστορία, τα πάντα όχι βέβαια, αστειεύομαι, αλλά την ιστορία σίγουρα, τη θεωρούσαν μία από τις νέα μούσες. Την Κλειό που ήταν η μούσα της ιστορίας.
1: Όταν γράφεις όμως, γιατί έχεις γράψει και παιδικά, να πούμε.
0: Ναι, δύο παιδικά βιβλία.
1: Τα οποία και αυτά ήταν έτσι έκεντρα. Δεν είναι τα συνηθισμένα παιδικά.
0: Μ' αρέσει
1: που,
0: η λέξη έκεντρα.
1: Ναι, και το πηγικούς φυσικά έχει μια έκεντρη ροή. Δεν συναντάμε τον τρόπο που έχεις μάθει να μελετάς ή να... θέλω να πω ότι αυτή τη διάκριση την κάνεις πολύ ξεκάθαρη.
0: Βέβαια, είναι διακριτό. Θόλωσε, έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση πριν από χρόνια, όταν εμφανίστηκε και η θεωρητική κατοχήρωση του ψέματος από τον Τραμπ και τους συναυτό. Με τα εναλλακτικά γεγονότα, θα το θυμάσαι αυτό το περίφημο, που σε μια συνέντευξη τύπου τους είπανε: μα δεν έγινε έτσι όπως είπατε, έγινε αλλιώς. Και εμείς λέει: παρουσιάσαμε εναλλακτικά γεγονότα. Δεν υπάρχει εναλλακτικό γεγονός βέβαια. Έτσι, είναι φοβερό αυτό. Είχε βγει τότε η Ούρσουλα Λεγκέν, η συγγραφέα, είχε κάνει μια πολύ ωραία διάκριση, είχε γράψει ένα κείμενο, τώρα λέω από μνήμη το ζουμί, έτσι, ότι όταν, γιατί υπόθηκε και το science fiction μπήκε κάπου σε εκείνη τη συζήτηση και είχε πει science fiction είναι είδος λογοτεχνικό. Ξέρουμε όταν γράφω, λέει, επιστημονική φαντασία, είναι το context συγκεκριμένο, τα συμφραζόμενα. Ξέρουμε ότι θα πάρουμε ένα βιβλίο που μπορεί να λέει ότι οι πλανήτες είναι 25 ή ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση. Όταν όμως βγαίνει ο πρόεδρος και λέει ότι ο ήλιος ανατέλει από τη Δύση, είναι ψέμα απλώς, δεν είναι science fiction.
1: Ναι. Εντάξει, ζούμε στην εποχή των fake news και των deep fake news και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε πώς να προστατευόμαστε από αυτό. Πώς να το αποκρούμε.
0: Και επειδή
1: πώς να
0: ζούμε, και το λέγαμε πριν και για τα social media και τα λοιπά, πρέπει να διατηρήσουμε ως κόρεν οφθαλμού τη διάκριση μεταξύ πληροφορίας, γνώσης και τι ακριβώς είναι το καθένα. Γιατί πριν καν πάμε στο AI και μόνο με το ίντερνετ και το ποσοτικό, ας πούμε στο Google, ναι, συνηθίζουμε να γκουγκλάρουμε κάτι και λέμε έχει 1 εκατομμύριο αποτελέσματα, αλλά υπάρχει, δεν είναι έτσι. Γιατί το flat earth, ας πούμε, το ότι η γη είναι επίπεδη, ναι, θα βρούμε εκατομμύρια ανθρώπους που το πιστεύουν και εκατομμύρια site που λένε ότι η γη είναι επίπεδη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η γη είναι επίπεδη, βεβαίως. Έτσι, η γη δεν είναι επίπεδη, είναι σφαιρική και το ξέρουμε.
1: Καλά, σημασία έχει να γνωρίζεις και τα εργαλεία αναζήτησης. Δηλαδή, ο τρόπος που αναζητάς κάτι σε οδηγεί και λίγο πιο προστατευμένα στο αποτέλεσμα.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Γιατί απ' την άλλη δεν αρνούμε το ίντερνετ, γιατί ψέματα υπήρχαν και με τα βιβλία. Ναι. Και σε βιβλία έλεγες ψέματα. Ο Χίτλερ έγραψε το Αγώνα που ήταν όλο παλαβά πράγματα και ψέματα πολλά μέσα, έτσι. Αυτό δεν σημαίνει. Αλλά πρέπει, υπάρχει μια ταυτότητα. Δηλαδή λες, το βιβλίο αυτό το έγραψε ο Τάδε. Άρα και ένα site, κοιτάς τι είναι, ας πούμε. Βρίσκεις μια πληροφορία, είναι άλλο το site του BBC, άλλο το του, να μην πω ξέρω εγώ τι. Κοιτάμε λίγο, κοιτάμε το URL, κοιτάμε, πρέπει να υπάρχουν τεχνικές δηλαδή για αυτά.
1: Πάντως είναι ένα περιβάλλον, αυτό που, για να επανέλθουμε στο βιβλίο σου, αυτό που αναδύεται μέσα από το Μπικικούς, που είναι έξω από κάθε τέτοια περιγραφή που έχει σχέση με τη τέχνη, την νοημοσύνη, με το... Δηλαδή, είμαστε εμείς και ο κόσμος. Εσύ, περπατώντας από την αναζήτηση μιας υπαρκτής ή ανύπαρκτης λίμνης στην παιδική γειτονιά σου, που μας δίνεις και μια απάντηση μέσα από τη φωτογραφία στο τέλος, που δεν είναι λεκτική, είναι με τον άλλο τρόπο που ξέρεις να γράφεις, να περιγράφεις, να αφηγήσεις μάλλον, μέχρι το νησί, το πλανήτη που δεν ήταν γραφτό να προσγειωθείτε, ας πούμε, με το σκάφος αυτό, να προσγειωθείτε σε εισαγωγικά.
0: Ναι, ναι, να φτάσουμε.
1: Δηλαδή, ο άνθρωπος αντιμέτωπος με τον εαυτό του, με τις σκέψεις του, με το παρελθόν του, με τη φύση, κάτι που το χάνουμε. Και νομίζω, ίσως γι' αυτό απόλαυσα τόσο πολύ αυτό το βιβλίο, γιατί με έκανε να νιώσω στέρεα στον κόσμο από τον οποίο προέρχομαι, και όχι, δεν είμαι ηλικιακά generation 6 είμαστε, όμως έχουμε γεννηθεί σε έναν κόσμο αναλογικό.
0: Ναι, βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια. Και είναι μια δικλίδα αυτή, δεν ξέρω, εμένα με ανακουφίζει, με κάνει να νιώθω καλά όταν συναντάω τη συνέχεια της ροής των πραγμάτων από το παρελθόν μέχρι σήμερα, που δεν διακόπτεται βία, γιατί υπάρχει μεγάλη βία πια στον τρόπο που ζούμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και βία υπάρχει, και καταιγιστικές, όλο και καταιγιστικότερες εξελίξεις, πρωτόγνωρα πράγματα, εντάξει, θα αντέξουμε.
1: Ναι, δεν εννοώ μόνο από άποψη γεγονότων. Η βία είναι στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Ανατροπές. Ναι. Είπες μια λέξη που μου άρεσε, το περπατώντας, για το βιβλίο τώρα επιστρέφω. Υπάρχει πολύ το στοιχείο της περιπλάνησης. Περιπλάνηση, και είναι περιπλάνηση στο χώρο και στο χρόνο, βέβαια, θυμίζω τις δύο διαστάσεις που λέμε. Και εγώ θέλω να κρατηθώ από τις διαστάσεις όπως τις ξέρω. Μία φίλη, πολύ καλή και πολύ αγαπημένη φίλη και πολύ καλή αναγνώστρια, μου έκανε μια παρατήρηση για το βιβλίο που με εξέπληξε πάρα πολύ. Μου είπε ότι χρησιμοποιώ πολύ συχνά όρους που προσδιορίζουν κάτι στο χώρο, χωρίς να είναι απαραίτητος αναγκαίο. Τι θα μου πεις, τι είναι αναγκαίο και τι δεν είναι όταν γράφεις κάτι. Μου λέει, ας πούμε, ότι λέω κάπου, πήγαμε προς τα βορειοανατολικά, πήγαμε δυτικά, ήταν το τάδε, ήταν 3 μέτρα πιο εκεί.
1: Αυτό το παρατηρήσα κι εγώ.
0: Πολύ χαίρομαι. Λοιπόν, είδες, επιβεβαιώνεται και η φίλη μου με το κωδικό όνομα Μαύρο Πρόβατο.
1: Και είναι κάτι που το έχουμε ξεχάσει, γιατί πια κυκλοφορούμε με το...
0: Αυτό είναι, λέμε, με το GPS, έτσι. Και με το GPS έχουμε ξεχάσει, πια δεν μαθαίνω διαδρομές. Γιατί λέω, θα το βάλω στο GPS και δεν μαθαίνω, πάω με το GPS. Αυτό είναι κάτι που σε υγειώνει, βέβαια, με την καλή έννοια, ότι υπάρχουν οι δύο διαστάσεις, οι τρεις του χώρου, τρεις βέβαια για μας, και κινούμε εκεί, στο χώρο και στο χρόνο. Είναι, σου δίνει μια ασφάλεια.
1: Πάντως,
0: στο βαθμό που είναι πραγματικό, ναι. Διότι είπαμε τι λένε οι επιστήμονες, έτσι, δεν υπάρχει χώρος και χρόνος.
1: Ναι. Εκτός αυτού, σε αποτρέπει και από το να έρθει σε επικοινωνία με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παλιά χάναμε έναν δρόμο, ήθελαμε να ρωτήσουμε, και εσύ έχεις χαθεί πολλές φορές μέσα σε αυτές τις περιηγήσεις. Και βρέθηκαν άνθρωποι στο δρόμο σου ή προσπάθησες μόνος σου να βρεις την σωστή κατεύθυνση στην οποία έπρεπε να οδηγηθείς. Αλλά έχουμε χάσει και αυτήν την επαφή. Ξέρεις, παλιά ρωτάγαμε, συγγνώμη να σας ρωτήσω κάτι από εδώ που θα πάω για το... Τώρα ξέρεις, κατευθύνεις το κινητό και δεν υπάρχει καθόλου επικοινωνία. Εμένα μ' αρέσει ακόμα η εκδοχή αυτή του να σταματάς και να ρωτάς. Αν γίνεται, κανείς δεν ξέρει.
0: Είναι και λίγο και ένα ζήτημα φύλου, ή το κλασικό, ας πούμε, είναι ότι οι άντρες δεν ρωτάνε και οι γυναίκες ρωτάνε. Δεν ξέρω, στερεότυπο, αλλά ψιλοϊσχύει.
1: Που έτσι. Έχει σχέση με την αίσθηση του προσανατολισμού.
0: Μπορεί
1: του,
0: λίγο αυτό, μπορεί να έχει με τον εγωισμό τον αντρικό, ότι θα χαθώ εγώ.
1: Μπορεί,
0: δεν ξέρω τώρα τι να πω. Πάντως ψιλοϊσχύει αυτό. Και σε ένα κείμενο υπάρχει και αυτό που χάνουμε με την Ελένη, τέλος πάντων, και ρωτάμε, δεν ρωτάμε.
1: Ναι, όντως. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδί και να επανέλθουμε στην κουβέντα μας, ενώ εσείς μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο... Βλέπω, έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα και πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Στο Viber του σταθμού μας, Cosmos Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά, γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας για το βιβλίο του Γιώργου Τσακνιά, που απόψε είναι παρέα μας στον ωκεανό του ήχου, το Ubiquicus από τις εκδόσεις Κύχλη, και ό,τι άλλο θέλετε να μας ρωτήσετε ή να τον ρωτήσετε ή να πείτε, είναι ευπρόσδεκτα τα σχόλια, όπως πάντα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.artinfo.gr.
2: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com.artinfo.gr.
3: Legacy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραβευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
6: Τετάρτη 8 Ιουλίου, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Λίγο μετά τις 9 βράδυ Κυριακής και είμαστε πάντα ζωντανά εδώ στο στούντιο του Κόσμος, του 93,6, ταξιδεύοντας στον ωκεανό του ήχου αυτό το κυριακάτικο βράδυ μαζί με τον Γιώργο Τσακνιά, που χαιρόμαστε πολύ που είναι ο συνταξιδιώτης μας αυτή την Κυριακή με τον Μπίκικο στο βιβλίο του, που είναι ένα άλλο ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Είναι το τελευταίο του βιβλίο, το οποίο θυμίζω ότι μπορείτε να διεκδικήσετε, δύο αντίτυπα που έχουμε από τις εκδόσεις Κύκλη, από τις οποίες εκδόθηκε, στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Έτσι μας βρίσκετε στο Viber και μην ξεχνάτε βέβαια να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας για να μπείτε στην κλήρωση. Και λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, λίγο πριν τις 10, θα γνωρίζετε κι εσείς κι εμείς ποιες κέρδισαν το βιβλίο. Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τους ήχους μας και αυτό το βράδυ. Και έχουμε βρεθεί φυσικά και στη Νέα Υόρκη. Ταξιδεύουμε ανά τον κόσμο, ακολουθώντας τη γραμμή των οριζόντων του βιβλίου σου. Έτσι κάνω λίγο.
1: Και λίγο καβαδία, που πάντα αγαπημένος και ευχάριστος, λέω, για τη γραμμή των οριζόντων. Ναι, ναι.
0: Mm. Και πώς βρέθηκες εκεί και χάθηκες σε ένα περιβάλλον στο οποίο είναι. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί αυτό, αλλά η στιγμή μάλλον δεν ήταν κατάλληλη. Το αυτοκίνητο δεν ήταν το κατάλληλο μέσο για να σε οδηγήσει στο προορισμό σου. Και τι συμβαίνει?
1: Κάναμε το λάθος και δεν πήραμε τον Interstate. Λέω πρώτα το πραγματολογικό, ναι. Έτσι, και διασχίσαμε το New Jersey αυτοσχεδιάζοντας από τοπικές οδούς, που λέει τοπικές οδοί,
0: ναι, ναι.
1: Η πινακίδα, ας πούμε, στην Ελλάδα καμιά φορά. Ήταν φοβερό ταξίδι αυτό, πολύ ωραίο. Ήταν σε μια εποχή, ήταν ο πρώτος πόλεμος του κόλπου, του Ιράκ δηλαδή, ναι. Και του αραβικού κόλπου, του περσικού, συγγνώμη, κόλπου. Και η σχέση είναι ότι ήταν πολύ φθηνά τα εισιτήρια. Και πήγα μέχρι εκεί, μέχρι τη Νέα Υόρκη με την British Airways, πολύ
0: από
1: φθηνά.
0: Το Λονδίνο, όπως...
1: Ναι, μέσω Λονδίνου, ναι. Εν πάση περιπτώσει, αγαπάω πάρα πολύ την Αμερική, γιατί αγαπάω πάρα πολύ την αμερικάνικη μουσική, αλλά και την αμερικάνικη λογοτεχνία.
0: Ήθελα να
1: και
0: σε
1: το
0: ρωτήσω
1: και, όλα, δηλαδή.
0: Και για τα διαβάσματά, ναι, σου, ναι, ναι. Οι συγγραφείς που σε επηρέασαν περισσότερο μεγαλώνοντας, την εφηβεία και τώρα, δηλαδή...
1: Ναι, είναι πολύ και διαφορετικοί, ναι. Μ' αρέσουν πολύ και οι Ρώσοι, αγαπάω τον Τζέχοφ πάρα πολύ, τον Γκόγκολ. Από Αμερικάνους όμως, για να μείνουμε στην Αμερική, ναι. Μιας και από εκεί ξεκινήσαμε, μ' αρέσουν και οι, εντάξει, οι Beat, το στο δρόμο βασικά, ναι. Του Kerouac. Αλλά μου αρέσουν και οι άλλοι, και οι παλιότεροι. Ο Χέρμαν Μέλβιλ, ο Ουάσιγκτον Ίρβινγκ, ο Σέργουντ Άντερσον, πάρα πολύ. Καλά, Μαρκ Τουέιν, δηλαδή, εντάξει, μπορώ να λέω ώρες ονόματα Αμερικάνων συγγραφέων. Ουίλιαμ Σάρογιαν, πάμε σε λίγο πιο outsider συγγραφής. Προφανώς αρμένικης καταγωγής ο Ουίλιαμ Σάρογιαν. Το ταξίδι λοιπόν ήταν ένα road movie στην Αμερική. Όχι ατελείωτο, όχι χρόνια, αλλά ήταν έτσι ένα διάστημα εκεί εβδομάδων. Κατέληξε βέβαια και σε μια συναυλία των Grateful Dead, που είναι το αγαπημένο μου συγκρότημα. Ναι. Έτσι ήταν τρομερή εμπειρία και μπορώ να λέω ότι πρόλαβα να τους δω τους αυθεντικούς, όχι τη συνέχεια, με τον Τζέρι Γκαρσία ζωντανό ακόμα. Γενικά σε όλο το βιβλίο υπάρχουν οι μουσικές και τα βιβλία, και υπάρχουν με πολλές μορφές και μότο έχουν πολλά. Ακούσαμε πριν τον Captain Sensible, το Say Captain Say What, που είναι...
0: Έχει πολύ ωραίο soundtrack το βιβλίο. Έτσι καταλαβαίνετε ότι είναι ένας από τους λόγους που το αγάπησα τόσο πολύ, έτσι. Απευθύνομαι στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν και ξέρουν γιατί μοιραζόμαστε κάθε εβδομάδα μουσικές και βιβλία.
1: Μα το λέει και ο τίτλος, ναι, της εκπομπής, ο ωκεανός, ας πούμε, αυτών των πραγμάτων. Τα διαβάσματα και οι μουσικές και γενικά η τέχνη είναι κάτι που είναι ενσωματωμένο στη ζωή, ναι. Για όλους μας, δεν πρωτοτυπώ, δεν το λέω, απλώς εγώ μπορεί να περπατώ και να θυμάμαι ένα στίχο ή ένα τραγούδι.
0: Ή ταινίες που αποτυπώνουν βενζινάδικα. Με έβαλες και εμένα να σκέφτομαι. Ήταν μια ταινία του Wenders που υπάρχει στον Αμερικανό φίλο. Υπάρχει μια σκηνή με βενζινάδικο.
1: Α, μπορεί.
0: Θα το ψάξω γιατί.
1: Υπάρχουν σε πάρα πολλές. Ναι. Σε πάρα πάρα πολλές.
0: Σίγουρα,
1: πάρα πολλές.
0: Αλλά μου κόλλησε.
1: Είναι
0: και
1: κάτι το βενζινάδικο. Ναι. Είναι ένα σημείο συνάντησης, ένα σημείο που σταματάς, που διακόπτεται το ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο. Δηλαδή είναι πάλι μια στιγμή το βενζινάδικο με αυτή την έννοια.
0: Ναι, γι' αυτό υπάρχει και στη μουσική και στα εικαστικά και στον κινηματογράφο.
1: Ναι, ναι. Είναι απαραίτητο για να συνεχιστεί το ταξίδι, γιατί για να γεμίσει το
0: τρόπο.
1: Μπορούμε να πούμε διάφορα τώρα για το βενζινάδικο. Αλλά αυτή η. Πώς να το πω, η αποδελτίωση και αυτή η συνειρμή που επίσης υπάρχουν πάρα πολύ στο βιβλίο είναι κάτι που τουλάχιστον εμένα μου συμβαίνει διαρκώς. Δηλαδή ότι αυτή η στιγμή στην οποία βρίσκομαι τώρα, που μπορεί να είναι το πρωί που πάω στη δουλειά με το μετρό, κάτι που βλέπω μου θυμίζει ένα ποίημα ή μου θυμίζει ένα τραγούδι ή κάτι. Και από εκεί και πέρα έτσι η διαδρομή γίνεται ταξίδι, που λέμε για το ταξίδι. Ναι. Και κάθε διαδρομή μπορεί να γίνει, κάθε διαδρομή είναι ταξίδι εξορισμού.
0: Και είναι αυτές οι μικρές, οι ανεπαίσθητες στιγμές της μέρας που μπορεί να γίνουν διήγημα. Αυτές δηλαδή που μπορεί κάποιος να μην παρατηρήσει το γεγονός που στα δικά σου μάτια έχει σημασία και το παίρνεις και το αναπτύσσεις, και κάποιος που είναι δίπλα σου και συμβαίνει και μπροστά και στα δικά του μάτια, αλλά να μην το εκλάβει τόσο σοβαρά ώστε να βυθιστεί σε αυτό και να το κάνει κάτι άλλο, να το μεταπλάσει.
1: Ναι, αυτό είναι το ωραίο, γιατί είμαστε όλοι αναγνώστες της πραγματικότητας.
0: Ναι.
1: Άλλοι είμαστε καλύτεροι, άλλοι, αλλά δεν είναι μόνο η διαφορά στο καλύτερο ή χειρότερο, είναι τι διαλέγουμε να διαβάσουμε, τι διαλέγουμε να δούμε.
0: Έτσι είμαστε και ως αναγνώστες των βιβλίων.
1: Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Επίτηδες πρέπει να τη δανείζουμε τη λέξη αναγνώστης από τα βιβλία για να τη βάλω και στην πραγματικότητα, γιατί είμαστε αναγνώστες και θεατές της πραγματικότητας. Κριτικοί αναγνώστες της πραγματικότητας, ή πρέπει να είμαστε, νομίζω.
0: Και ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε, να συνεχίσουν και οι επόμενες γενιές να σκέφτονται έτσι με αυτή την κριτική ματιά. Να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και να επανέλθουμε. Νομίζω ότι για το επόμενο τραγούδι έχεις να μας πεις πολλά.
1: Ποιο είναι το πρώτο τραγούδι?
0: Σεζάρια Βόρα και υπάρχει
1: ωραία,
0: έτσι
1: μια
0: πολύ ωραία αφήγηση που έχεις να μας πεις.

0: έχουμε λοιπόν κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον πίσω από το τραγούδι αυτό που έχει και τον τίτλο ενός διηγήματος.
1: Ναι, και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, άκουσα στην αρχή της εκπομπής, είπες ότι είναι η επέτειος της ανεξαρτησίας του Καποβέρντε, των νησιών του Πράσινου Ακρωτηρίου. Να λοιπόν που θα μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί η Σεζάρια Βόρα ήταν από το Καποβέρντε. Και αυτό το τραγούδι είναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μιλάει, το έγραψε η Εβόρα και μιλάει για την για την νοσταλγία και για τον νόστο. Το δικό μου κείμενο με τον ίδιο τίτλο ξεκινάει από μια επίσκεψη σε ένα εστιατόριο του Καποβέρντε στην Αλφάμα της Λισαβόνα. Να πω εδώ ότι η Λισαβόνα είναι από τις ωραιότερες πόλεις που έχω πάει, από τις ωραιότερες. Την αγάπησα πάρα πολύ. Ένα σύντομο ταξίδι λίγων ημερών ήταν, δεν έζησα ας πούμε στη Λισαβόνα, αλλά έχει κάτι πάρα πολύ, έχει κάτι πάρα πολύ συγκινητικό και ωραίο, και νομίζω ότι ίσως είναι ο συνδυασμός αυτοκρατορικής πόλης, γιατί είναι μια αυτοκρατορική πόλη, γιατί υπήρξε αποικιοκρατική μεγάλη δύναμη η Πορτογαλία, και ταυτόχρονα έχει κάτι πολύ λαϊκό, κάτι φτωχικό. Δηλαδή έχει αυτή τη μεγάλη πλατεία η οποία είναι πλατεία για βασιλιάδες και ταυτόχρονα έχει ανθρώπους όχι φτωχικό, ας πούμε, δεν θα πω φτωχικό αυτό, κάτι πολύ οικείο και σε εμάς. Λαϊκό με την καλή έννοια, ναι. Δεν υπάρχει και κακή, αλλά κατάλαβες, ναι. Προσπαθώ να πω κάτι πολύ, έναν πολύ ωραίο τέτοιο συνδυασμό. Δεν
0: έχει
1: να
0: και
1: αλλιώς.
0: Μια μελαγχολία ταυτόχρονα.
1: Ναι, έχει μελαγχολία. Ναι.
0: Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση την πρώτη φορά που πήγα, πριν πάρα πολλά χρόνια, φαντάζομαι ότι ακόμα είχαν σκούδο, την είχαν μπει στο ευρώ. Ναι. Ήταν ότι οι άνθρωποι που δεν μιλούσαν. Να, δεν είχαμε και GPS να ρωτήσουμε σε εκείνη την ταβέρνα. Ήταν εποχή Lonely Planet, ας πούμε, που ήσουν το βιβλίο. Ακόμα και αν δεν ήξεραν αγγλικά, σκοτωνόντουσαν να σε εξυπηρετήσουν.
1: Ναι, δηλαδή, είναι ευγενείς πολύ, έτσι. Ναι, ναι.
0: Αυτό που λες, λαϊκοί άνθρωποι, αλλά ευγενείς και με μια διάθεση για επικοινωνία και για καλοσύνη με έναν τρόπο, έτσι, στο πώς ήθελα να είναι με τους άλλους. Και επειδή μου έχει τύχει σε άλλο ταξίδι και ένα ατύχημα στην Λισαβόνα, πάλι πολλά χρόνια πρόσφατα, πάλι αντιμετώπισε έτσι μια πολύ καλή ανταπόκριση από ανθρώπους που τελείως άγνωστοι σκοτώθηκαν να εξυπηρετήσουν, για να έχει καλή έκβαση όλο αυτό. Έχει κάτι που θέλεις να μας...
1: Αυτό το κείμενο ξεκινάει με αυτή την επίσκεψη στο εστιατόριο του Καποβέρντε στη Λισαβόνα, αλλά μετά στην πραγματικότητα μιλά για το τραγούδι και κυρίως για αυτή τη λέξη, το Σοδάδ. Έχει και τους στίχους που τους μετέφρασα... Εντάξει, έτσι πρόχειρα, κανονικά τους μετέφρασα από το στίχους του τραγουδιού. Ποιος θα σου δείξει το δρόμο αυτό το μακρινό, το δρόμο για το Σάο Τομέ. Διαβάζω τώρα τη μετάφραση. Η νοσταλγία για την πατρίδα μου, το Σάο Νικολάου. Αν μου γράψεις, θα σου γράψω. Αν με ξεχάσεις, θα σε ξεχάσω. Μέχρι τη μέρα που θα γυρίσεις. Η νοσταλγία για την πατρίδα μου, το Σάο Νικολάου. Αυτό λέει το κομμάτι. Έχει πει η Εβόρα και μια άλλη φοβερή φράση, νομίζω ότι είναι εδώ μες στο κείμενο. Η θάλασσα μας βλέπει. Είναι φοβερό, έτσι, φοβερή η φράση. Βέβαια, νησιώτες σε έναν ωκεανό. Είναι στην άκρη εκεί της Αφρικής, στον Ατλαντικό. Λοιπόν, και μετά όλο το υπόλοιπο κείμενο, που δεν είναι από τα πολύ μικρά, είναι τις 4-5 σελίδες, μιλά για την ιστορία αυτής της λέξης, για την ελληνική εκδοχή της, που είναι η νοσταλγία που βγαίνει από το νόστος και άλγος, δηλαδή ο πόνος, νόστος είναι η επιστροφή και άλγος είναι ο πόνος, άρα είναι, νοσταλγία είναι ο πόνος για την επιστροφή. Παίζει πολύ αυτή η λέξη στον Όμηρο. Νόστιμον ήμαρ είναι η μέρα της επιστροφής που τη λέει στην αρχή της
0: Οδύσσης. Πολύ ωραία το
1: αφήνει το τίσι νόστιμον ήμαρ. Φοβερό, και φοβερό ότι και ο νόστιμος που λέμε, το νόστιμο φαγητό, βγαίνει από εκεί. Παράξενο και ενδιαφέρον αυτό.
0: Όχι, γιατί η γεύση είναι πάρα πολύ οξία, έτσι, η αίσθηση, πολύ διαπεραστική, πολύ καθοριστική. Και μας συνδέει και με τη ζωή.
1: Ναι.
0: Ούτως ή άλλως. Μ' αρέσουν πολύ αυτοί οι λεξικολογικοί προβληματισμοί που υπάρχουν έτσι μέσα σε ένα βιβλίο, το οποίο είναι ένα βιβλίο περιπέτειας, ένα βιβλίο ενός φλανέρ που φιλοσοφεί και ενδοσκοπεί και το κάνει με ένα απίστευτο χιούμορ εκεί που δεν το περιμένεις. Δηλαδή δεν βαραίνει, δεν είναι μια, ακόμα και σε αυτό το κεφάλαιο που έχει έτσι λίγο πιο αναδύονται έτσι και ιστορικά και λεξικολογικά στοιχεία κτλ. Ξαφνικά υπάρχει αυτό το ανατρεπτικό σου χιούμορ που σε κάνει να σκέφτεσαι πώς τελικά ζούμε σε αυτό το πλανήτη, πώς περπατάμε πάνω σε αυτό το πλανήτη.
1: Περπατάμε πάντως και στην... τώρα επειδή είπες για τη γλώσσα. Η γλώσσα είναι άλλος ένας φοβερός χώρος και χρόνος στον οποίο αξίζει να περιπλανηθείς και να χαθείς. Εγώ σε μια άλλη ζωή θα ήθελα να είμαι γλωσσολόγος. Αλήθεια το λέω. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ιστορία. Την αγαπάω, δεν θα την άλλαζα τώρα. Αλλά αν δεν είχα γίνει... Νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι γλωσσολόγος. Θα ήθελα πάρα πολύ να ξέρω άπειρες γλώσσες. Και μ' αρέσει πάρα πολύ και η ιστορία, και η ετυμολογία και η διαδοχή μορφολογική και η σημασιολογική. Εντάξει, έχουμε και την τύχη να μιλάμε μια γλώσσα που δεν θα πω είναι αρχαία, γιατί δεν είναι αυτό σωστό. Κατάγεται από μια άλλη αρχαία, είναι η αρχαία ελληνική, που είναι η γιαγιά της γλώσσας μας, ας πούμε, η μεσαιωνική, η ελληνική κοινή, ας πούμε, και μετά η νέα ελληνική. Πλούσια γλώσσα, πάρα πολύ ωραία και η νέα ελληνική, και με αυτή την τρομερή ιστορία, στην οποία έχουμε αυτή την πρόσβαση. Δεν διαβάζουμε τον Όμηρο εύκολα, αν δεν κάτσουμε να μάθουμε, διδαχτούμε τα αρχαία, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε μια καταρχήν πρόσβαση, ας πούμε, σε ένα τεράστιο πολιτισμό.
0: Να θυμίσουμε στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν ότι μπορούν να στέλνουν τα μηνύματά τους όχι μόνο για να μπουν στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιώργου Τσακνιά που έχουμε από τις εκδόσεις Κύκλοι απόψε, αλλά και για οτιδήποτε θέλουν να το ρωτήσουν σχετικά με αυτά που συζητάμε, με αυτά που δεν ξέρω. Κάποιες έχετε διαβάσει και το βιβλίο και έχετε να κάνετε κάποιες παρατηρήσεις ή κάτι θέλετε να ρωτήσετε, ή
1: πολύ
0: αν
1: ευχαρίστως
0: πρόκειται να το διαβάσετε, είμαστε εδώ για να απαντήσει ο Γιώργος σε όλα.

0: Είναι η Ιεροσυλία, να μιλάμε πάνω στους Grateful Dead, αλλά επειδή είναι ένα αγαπημένο συγκρότημα και των δύο μας. Και το έχει, εγώ δεν τους έχω δει live. Οπότε περιμένουμε από σένα έτσι να μας πεις λίγα πράγματα.
1: Εγώ τους αγαπάω πάρα πάρα πολύ. Τους ανακάλυψα αρκετά μικρός. Μου τους έμαθε ένας φίλος μεγαλύτερος. Τους λατρεύω. Όταν έτσι μικρό, μαθητής δηλαδή, δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να βρεις κανένα βινίλιο, πανάκριβο, εισαγωγής, πληροφορίες δεν υπήρχαν. Υπήρχε το περιοδικό Pop και Rock, όπου κάτι ο Πίτ Κωνσταντέας είχε ένα κείμενο, είχα διαβάσει και λίγο από εκεί καταλάβαινα πού τοποθετούνται και τα λοιπά. Τους λατρεύω και από όσα έχω διαβάσει έκτοτε και σε βιβλία και στο ίντερνετ, γιατί βρίσκεις πλέον πληροφορίες, νομίζω ήταν και σημαντικοί καλλιτέχνες. Και οι βιογραφίες τους έχουν ενδιαφέρον. Δηλαδή, νεαρόστερα, ας πούμε, ο Τζέρι Γκαρσία, που ήταν ένας ο λίγων αλυτάκος, ο λίγων από νωρίς με τα ναρκωτικά κτλ. Πήγε στο στρατό να δουλέψει και δεν, το διώξανε, κακήν κακός, ας πούμε. Αλλά είχε αυτός ο άνθρωπος την περιέργεια να πηγαίνει κάθε Κυριακή να ακούει ακόμα και Μπαχ σε εκκλησίες, ας πούμε. Καλά, λάτρευε την Bluegrass και πήγαινε και έκανε ηχογραφήσεις, έπαιζε και ο ίδιος μπάντζο. Θέλω να πω ότι οι καταβολές δείχνουν κάτι και η βιογραφία αυτή κάτι δείχνει. Ήθελε να γίνει, ήθελα να γίνουν Beatles, γιατί όταν βγήκαν οι Beatles καταλάβαινε ότι κάτι συμβαίνει άλλο, έτσι.
0: Άλλαξε ο κόσμος.
1: Άλλαξε ο κόσμος. Αλλά είχε και αυτή την περιέργεια. Πήγαινε, ας πούμε, και άκουγε Μπαχ σε μια εκκλησία ή ξέρω εγώ τι. Κλασική, ένα χουαρτέτο εγχόρδων,
0: ναι, έτσι. Ναι, ναι. Πολύ ωραία. Πάμε σιγά σιγά προς τις και μισή. Και έχουμε ακόμα να πούμε πολλά πράγματα, νομίζω ότι όσο μιλάμε τόσο πιο πολλά βγαίνουν. Για να ακούσουμε τα σχετικά των και μισή.

0: Ιουλίου στο Gazzard The Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Veronica Swift. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazzard The Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Αυτό το τραγούδι υπάρχει μέσα στο soundtrack του βιβλίου.
1: Υπάρχει και ένα αριστούργημα, όπως και το συγκρότημα που ήταν το συγκρότημα του Bob Dylan για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Ναι,
1: η band. Φοβερή μουσική, όλοι ένας-ένας ως άτομα δηλαδή. Και ως σύνολο απίθανη.
0: Και νομίζω σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Ρόμπι Ρόμπερτσον. Ναι.
1: Να τίποτα δεν τυχαίο. Κι άλλοι, ο Ρόμπι Ρόμπερτσον, ο Ρικ Ντάνκο, ο Λέβον Χέλμς. Ένας και ένας, πραγματικά φοβερή μουσική.
0: Ναι, ναι. Να μας πεις κάτι, θες να μας διαβάσεις μάλλον κάποιο απόσπασμα από το βιβλίο, κάτι που ξεχωρίζεις?
1: Να διαβάσω ένα κείμενο, θα έλεγα τώρα δεν ξεχωρίζω κανένα, είναι όλα παιδιά μου.
0: Ωραία, μ' αρέσει.
1: Αλλά ναι, εντάξει, ένα κείμενο γιατί είναι και σύντομο έτσι και έχει μια αυτονομία. Λέγεται «Στον άλλο κόσμο». Το μότο είναι το γνωστό από τον Νίκο Γκάτσο, από το τραγούδι «Στον άλλο κόσμο που θα πας, κοίτα μη γίνει σύννεφο».
0: Ναι.
1: Βλέπω τον πατέρα μου στον ύπνο μου μερικούς μήνες αφότου έχει πεθάνει. Με παίρνει τηλέφωνο από τον άλλο κόσμο. Ακούω τη φωνή του στο ακουστικό, ταυτόχρονα βλέπω την εικόνα του που μου τηλεφωνεί και κάτι συννεφάκια στο φόντο, όνειρο είναι στο κάτω-κάτω. Η χαρά μου που επικοινωνούμε συνδυάζεται με την περιέργεια. Έχω επιτέλους την ευκαιρία να μάθω πώς είναι η μεταθάνατον ζωή από πρώτο χέρι και μάλιστα από αξιόπιστη πηγή, από άνθρωπο που δεν πίστευε στην ύπαρξή της. Έλα μπαμπά, πώς είναι εκεί τα πράγματα? Βαρετά. Φοράμε οι πάντες άσπρα και βλέπουμε τηλεόραση όλη μέρα. Μη βιαστείς να έρθεις.
0: Καταπληκτικό. Να σου πω.
1: Εντάξει, δεν θα βιαστώ.
0: Είναι φοβερό.
1: Θα κοιτάξω να το αποφύγω.
0: Όπου έχει, υπάρχουν αναφορές στους γονείς, αυτούς τους καταπληκτικούς γονείς σας, εσένα και της Εύης, που είναι σημείο αναφοράς SAE. Και για όλους μας, τέλος πάντων, για όσους αγαπάμε την ποιήση και τα γράμματα, και το αποτύπωμά τους είναι πολύ ισχυρό και διαχρονικό. Αλλά ο τρόπος που αναφέρεσαι στον πατέρα σου, όσες φορές υπάρχει η παρουσία του στο βιβλίο, είναι όχι ο αναμενόμενος. Υπάρχει έτσι με έναν ανατρεπτικό τρόπο η αναφορά στο πρόσωπό του. Παρόλο που η φωτογραφία είναι κάτι από αυτόν έτσι που σε έχει.
1: Ναι, ήταν μανιώδης φωτογράφος και όταν ακόμα τραβούσαμε φιλμ. Έχω βγάλει και με τις δικές του μηχανές πολλές φωτογραφίες. Είχε μια 6x6 Rolleiflex και μια Γιάσικα τηλεμετρική. Έχει πλάκα γιατί μου αρέσει που αναφέρω τα επίτηδες.
0: Τη θυμάμαι τη Γιάσικα.
1: Και είχα και παράλληλα και δικές μου και Zenit βέβαια. Διάφορες. Γιατί στη Θεσσαλονίκη, όπου κόλλησα έτσι πολύ και από παλιότερα, αλλά στη Θεσσαλονίκη όπου σπούδασα, κόλλησα πολύ εκεί με τη φωτογραφία. Και εκεί έμαθα και να εμφανίζω και να τυπώνω δηλαδή, που είναι πολύ ωραίο πράγμα ο σκοτεινός θάλαμος. Τα πρώτα χρόνια εκεί της δεκαετίας του 90, ήδη από τα τέλη του 80, είχαν έρθει πολλοί ρωσοπόντι, είχαν παλινοστούντες ας πούμε,
0: ναι,
1: είχαν εγκατασταθεί και πουλούσαν εκεί στη Ροτόντα στο παζάρι. Στην αρχή μετά έγινε λίγο παζάρι, έγινε business ας πούμε, το έκαναν εισαγωγές ό,τι να είναι, αλλά στην αρχή πουλούσαν τα πράγματά τους. Είναι και λίγο θλιβερό, όχι λίγο, πολύ,
0: πολύ.
1: Και είχαν πολλές μηχανές. Εντάξει, Zenit ήταν πολύ απλές μηχανές, αλλά γι' αυτό ήταν και χρήσιμες. Γιατί μια πολύ απλή κατασκευή δεν έχει ποιότητα, αλλά δεν χαλάει και εύκολα.
0: Ήταν σκυλιά η Zenit.
1: Σκυλιά η Zenit. Μπράβο, πέφτανε, χτυπάγανε, δεν πάθανε τίποτα. Δεν έχει ποιότητα, αλλά δεν χαλάει και εύκολα.
0: Ήταν σκυλιά η Zenit.
1: Σκυλιά η Zenit. Μπράβο, πέφτανε, χτυπάγανε, δεν πάθανε τίποτα.
0: Το φωτόμετρο ήταν εξωτερικό.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Λέγα όσες φορές αναφέρεται η μαμά.
1: Μάλλον, πιθανόν. Είναι πολλοί οι λόγοι. Ένα είναι ότι είμαι γιος, οπότε ήμουν ερωτευμένος με τη μαμά μου. Έτσι, γιατί να το κρύψουμε. Όλα τα παιδιά είναι, νομίζω. Κάπως έτσι γίνεται. Άλλος λόγος είναι ότι πέθανε πολύ νέα και ήμουν και εγώ μικρός. Εγώ ήμουν 15, η μαμά μου ήταν 52. Πολύ νέα.
0: Πολύ νωρίς, ναι.
1: Οπότε διαλέγομαι μαζί της σε μια ηλικία όμως που κι εγώ είμαι 15, όταν έτσι δεν είναι και εκείνη τόσο νέα. Και ο πατέρας μου ήταν νέος, ήταν 70. Αλλά είχα φτάσει κι εγώ, ναι, είχες, 30.
0: Ναι, είχες φτιάξει έτσι κάπως ένα δικό σου.
1: Ναι, μου λείπουν πολύ και οι δύο βέβαια, γιατί κάναμε πολύ ωραίες συζητήσεις. Καλά, καταρχήν γιατί ήταν οι γονείς μου και τους αγαπούσα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά οι συζητήσεις ήταν φοβερές. Οπότε καμιά φορά τις κάνω στο μυαλό μου, έτσι τις συνεχίζω. Αλλά είναι, δεν ξέρω, αυτό είναι ενδιαφέρον. Δεν είναι ακριβώς μονόλογος. Είναι με έναν τρόπο διάλογος.
0: Της
1: κατασκευής που φτιάχνεις βάσει της ανάμνησης και αυτού που προβάλλεις και υποθέτεις και... Είναι διάλογος, είναι διάλογος.
0: Τι θα ήθελες? Α, θα πάμε στο Τσέλσι τώρα, όπου και αυτό έχει σχέση με μια περιπλάνησή σου, έτσι, μέσα σε αυτή την ατελείωτη φλανερίστη.
1: Αναφερθούμε.
0: Θέλεις να μας πεις πρώτα ή να ακούσουμε το τραγούδι πρώτα?
1: Είναι μια περιπλάνηση στο Μπάτερσι, στη γειτονιά του Μπάτερσι. Το Μπάτερσι είναι ένα τεράστιο εργοστάσιο που πλέον δεν είναι εργοστάσιο, δεν λειτουργεί βεβαίως, με τσιμινιέρες, που ήταν παραγωγή ρεύματος από, το λένε, άνθρακα.
0: Ναι.
1: Για περιβαλλοντικούς λόγους προφανώς σταμάτησε χρόνια τώρα να λειτουργεί, αλλά είναι και εξώφυλλο του δίσκου των Pink Floyd, του
0: Animals,
1: το οποίο είναι το 77 ή το 78, κάπου εκεί τέλη δεκαετία του 70.
0: Περιγράψει και τη φοβερή σκηνή που φεύγει το μπαλόν και πηγαίνει στο αεροδρόμιο.
1: Αυτό το εξώφυλλο, αν το δει κανείς, έχει ένα ροζ γουρούνι, αν θυμάμαι σωστά, τώρα δεν έχω μπροστά μου την εικόνα.
0: Φουσκωμένο.
1: Που ύπταται. Ναι. Δεν ήταν βέβαια ούτε AI βέβαια φωτογραφία αυτή, ούτε καν Photoshop. Είχαν φτιάξει οι Pink Floyd, να είχαν ζητήσει να του φτιάξουν ένα μπαλόνι φουσκωτό, το γεμίσαν με ήλιον. Το ανέβασαν εκεί, δεμένο, και το βγάλανε φωτογραφία. Αλλά μετά αυτό κόπηκε και το πήρε ο αέρας και τον πήγε πάνω από το Heathrow. Έγινε θέμα δηλαδή, μεγάλο. Αλλά εντάξει, τα έχει αυτά η τέχνη.
0: Και μ' αρέσει πολύ και το σχόλιο που κάνεις και για τον Waters.
1: Ναι, μωρέ, ο Waters είναι ένας από τους... αναμφισβήτητα υπήρξε από τους βασικούς συντελεστές των Pink Floyd, ήταν από την αρχική σύνδεση. Λατρεύω τον Barrett, τον Sid Barrett.
0: Το κατάλαβα, αυτό το νομίζω κατάλαβα ότι είσαι μπαρετικός.
1: Είμαι μπαρετικός και είναι και τραγική και η ιστορία του, αλλά ήταν νομίζω τεράστιος καλλιτέχνης, τεράστιος, πολύ ιδιαίτερος. Εν πάση περιπτώσει, ο Waters είναι μεγάλος καλλιτέχνης και αυτός, αναμφισβήτητη η συνεισφορά του, αλλά εντάξει, τώρα είναι εριστικός και έχει γίνει τώρα που έχει μεγαλώσει και αφόρητος. Δηλαδή, ό,τι διαβάζω, ό,τι λέει, δεν χρειαζόταν, ας πούμε, να πει για τον Ozzy Osbourne πόσο δεν του άρεσε μόλις πέθανε ο άνθρωπος. Εντάξει, σε πολλούς δεν αρέσει. Ούτε εγώ τρελαίνομαι. Βγαίνεις όμως όταν είσαι ένας μεγάλος καλλιτέχνης να πεις για τον άλλον που μόλις πέθανε ότι. Α, δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Κάτι είπε πολύ περιφρονητικό που δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Παραμένουμε μπαρετικοί λοιπόν.
1: Ναι,
0: και πάμε στον Έλβις Κοστέλο.

Και για λίγα λεπτά ακόμα στέλνετε τα μηνύματά σας για την κλήρωση που θα κάνουμε σε λίγο για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Γιώργου Τσακνιά, Ουμπίκικους, από τις εκδόσεις Κύχλη, που τα στέλνετε στο Viber του σταθμού μας, Κόσμος Radio, δύο λέξεις στα αγγλικά. Μην ξεχνάτε να γράφετε τα πλήρη στοιχεία σας.

0: τι θέλεις να πεις ακόμα?
1: Ήθελα να πω για τον Elvis Costello, πολύ ωραίος, πολύ αγαπημένος και λάτρης των Grateful Dead ο ίδιος και έχει παίξει και μαζί τους. Αλλά η συνάφεια με το κείμενο που λέγαμε για τον Battersea είναι ότι η απέναντι όχθη του Τάμεση, στην οποία περνάω για να δω και από απέναντι το εργοστάσιο, πήγα γύρω-γύρω, είναι το Chelsea και εκεί είναι τελείως άλλη γειτονιά, ναι, από την απέναντι, από τον Battersea. Και αυτό το κομμάτι είναι πολύ χαρακτηριστικό, το θυμήθηκα.
0: Να πάμε τώρα στην αναφορά του Einstein περί χωροχρόνου και να μας διαβάσεις ένα ακόμα πολύ χαρακτηριστικό αφήγημά σου.
1: Περί χωροχρόνου. Ο χώρος και ο χρόνος είναι τρόποι να σκεφτόμαστε, όχι οι συνθήκες στις οποίες ζούμε. Albert Einstein. Είμαστε οι δυο μας στο αυτοκίνητο. Από πίσω από το παιδικό καθισματάκι ακούγεται η ελαφρώς βαριεστημένη ερώτηση. Πού πάμε? Στον παιδότοπο. Είναι μακριά? Είναι στο Χαλάνδρι. Τώρα είμαστε στο νέο ψυχικό, σε λίγο θα είμαστε στο Χαλάνδρι. Σήμερα είναι Χαλάνδρι? Το σήμερα είναι χρονικός προσδιορισμός και το Χαλάνδρι τοπικός. Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη και σε λίγο θα είμαστε στο Χαλάνδρι. Κοιτάζει την κίνηση έξω από το παράθυρο. Και αυτά τα αυτοκίνητα είναι στην Τετάρτη?
0: Δεν έχω να προσθέσω τίποτα, γιατί κάθε φορά με εκπλήσουν οι παρατηρήσεις της, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον τρόπο που σκέφτεσαι κι εσύ.
1: Μπορεί.
0: Πάμε να ακούσουμε το δρόμο που είναι ανοιχτός, αλλά μπορεί και να μην μας οδηγεί πουθενά, ή μπορεί να μας οδηγεί και που θέλουμε και να μας δίνει τη δυνατότητα της περιπλάνησης, που είναι και ο στόχος μάλλον, τουλάχιστον μέσα από τα γραφόμενά σου, αυτό αντιλαμβάνομαι.

0: 10 λεπτά μας απομένουν και είναι λίγος ο χρόνος για να πούμε όλα όσα θα θέλαμε. Και έχουμε πάει από τη Main Street στη Λίμνη Δοϊράνη, από το Battersea στο Βερολίνο. Να πάμε στο περίπτερο, να πάμε κάπου πολύ κοντά.
1: Να πεταχτούμε μέχρι το περίπτερο, ναι. Να πεταχτούμε βεβαίως.
0: Ωραία.
1: Διαβάζω το σχετικό που λέει δού και το σχετικό.
0: Ναι, ναι, σχετικό. Ναι.
1: Λοιπόν, ξεμάτιασμα και ψυχανάλυση. Το μότο είναι από το γνωστό τραγούδι που έχουν πει και οι Stones, είναι του Ρούφους Τόμας. Οι Rolling Stones το έχουν πει. Walking the dog, just walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Βραδάκι πάω στην πλατεία να πάρω μερικές μπύρες. Ευκαιρία να βγάλω και το σκυλί βόλτα. Στο περίπτερο έχει βάρδια ο Δ, Δέλτα. Μου λέει ότι αισθάνεται χάλια και μου ζητάει να τον ξεματιάσω. Τον ξεματιάζω ενώ το σκυλί κατουράει τα τηλεπεριοδικά. Καλά τους κάνει. Ο Δ με κοιτάει με μισό μάτι και μουρμουράει κάτι σχετικά με το αν πιστεύω πραγματικά στο μάτι, συνεπώς και στο ξεμάτιασμα ή όχι. Αμφιβάλλει ότι αυτό που ψιθύριζα ενώ τον Σταύρον ήταν πράγματι εξόρκη και αναρωτιέται αν έλεγα αρλούμπες για να του κάνω πλάκα. Τον διαβεβαιώ πως τον ξεμάτιασα κανονικότατα. Και πάντως το έχω μάθει όπως πρέπει. Από γυναίκα βράδυ Μεγάλης Παρασκευής, του λέω. Θυμάμαι την Θ που με πήρε παράμερα και μου έμαθε το ξόρκι, όντως βράδυ Μεγάλης Παρασκευής. Ήτανε αρχές ή μέσα της δεκαετίας του 80 και είχαμε πάει στο χωριό της φίλης μου της Σ για Πάσχα. Στα βάθη της Ηλίας. Δεν επεξεγέλασε. Η Θ ήταν η γιαγιά της Σ. Η Θ τότε κάπνιζε ένα πακέτο άσο σκέτο και χτύπαγε δύο βάλιουμ ημερησίως. Στο μπαλκόνι της είχε καρφωμένη σε μια γλάστρα μια πλαστική σημαία του Πασόκ από μινάρι από τον Οκτώβριο του 81. Κάνα δύο χρόνια εκεί έξω, χειμώνα καλοκαίρι, η σημαία είχε πια ασπρίσει, ίσα που έβλεπες ένα ίχνος του πράσινου ήλιου και της ονομασίας του κινήματος. Τη Θ δεν την ένοιαζε. Την ήθελε τη σημαία για να τσαντίζει το γείτονα που ήταν δεξιός. Ο γείτονας ήξερε ότι πρόκειτο για σημαία του Πασόκ. Αυτό της αρκούσε. Ο Δ, ο περιπτεράς, δηλώνει εντυπωσιασμένος που ξέρω κανονικό ξεμάτιασμα και ακολουθώ το τυπικό. Με έτσι είναι αυτά τα πράγματα, του λέω, ενώ το σκυλί μας σου λέει να συντύμε ομιλίες του Ανδρέα Παπανδρέου, δώρο μιας εφημερίδας, για να θυμούνται οι παλαιοί και να μαθαίνουν οι νέοι. Όταν κάνεις κάτι, πρέπει να το κάνεις σωστά. Το ξεμάτιασμα είναι παραδοσιακό. Δεν νοείται εναλλακτικό ξεμάτιασμα, ξέρω εγώ, το ξεμάτιασμα του χίπστερ. Γελάμε. Το σκυλί φτύνει κομμάτια από τις ομιλίες του Ανδρέα στα πόδια μου. Συνεχίζω. Είναι μια ιδέα αυτή, βέβαια. Μπορούμε να γράψουμε ένα βιβλίο. Η λαϊκή παράδοση για χίπστερ. Κάπως έτσι. Μπορεί, ας πούμε, να έχει και συνταγές. Παραδείγματος χάρη, φακές με φασκόμηλο και κράμπερι. Παίρνουμε μια έκφραση αηδίας και γελάμε πάλι. Το σκυλί κάνει παθιασμένο σεξ με μια φθηνή πλαστική μπάλα. Είναι του Ολυμπιακού. Καλά τις κάνει. Ο Δ ξαφνικά σοβαρεύει. Έχεις ένα θέμα με τις φακές. Τις προάλλες ήρθες και με ρώτησες αν έχουμε ξύδι γιατί θα τρώγατε φακές. Κάτι είναι αυτό με τις φακές. Μίλησέ μου. Γελάμε. Αλλάζουμε θέμα, σχολιάζουμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Αλλά μου έχει μπει η ιδέα και λίγο ανησυχώ. Ώρες είναι νυχτιάτικα να ανακαλύψω κανένα περίεργο παιδικό τραύμα και να έχουμε άλλα. Εγώ μπύρες ήρθα να πάρω. Με σώζει από την ενδοσκόπηση το σκυλί που με τραβάει με μανία. Θέλει να συνεχίσουμε τη βόλτα. Κυριολεκτικά σκυλοβαρέθηκε.

0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος και δεν τα έχουμε πει όλα φυσικά, γιατί να είχαμε κι άλλο χρόνο θα λέγαμε κι άλλα. Θέλεις να μας πεις λίγο για το πού συναντάμε αυτό το τραγούδι στο βιβλίο σου?
1: Ποιο τραγούδι τώρα, γιατί χάθηκα?
0: David Bowie.
1: Τον Gasoline. Ναι, βεβαίως. Το τελευταίο κείμενο του βιβλίου λέγεται Βενζίνη.
0: Ναι.
1: Το προτελευταίο, συγγνώμη. Αλλά το τελευταίο είναι κάτι σαν επίλογος. Λοιπόν, η Βενζίνη αναφέρεται σε ένα βενζινάτικο που υπήρχε παλιά στο ψυχικό στη γειτονιά μου, εκεί όπου μεγάλωσα και εξακολουθώ να μένω. Και αναρωτιέμαι, είναι μια πολύ παιδική ανάμνηση. Θυμάμαι να μην πηγαίνει η μαμά μου να χαζέψουμε στο βενζινάδικο, στη λιμνούλα που είχε, και μια πολύ μικρή λιμνούλα, τα χρυσόψαρα. Και μετά μεγαλώντας άρχισα να αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν να είχε βενζινάδικο στο παλαιό ψυχικό που δεν έχει τίποτα. Έχει μόνο περίπτερα και μόνο σε μια νησίδα είναι αγορά. Εν πάση περιπτώσει, οπότε γίνεται μια βόλτα εκεί, μια περιπλάνηση με την κόρη μου πλέον, στα χρόνια της καραντίνας, στην εποχή της καραντίνας, όπου αναζητάμε ίχνη του βενζινάδικου και ανακαλύπτουμε, τέλος πάντων, βρίσκεται κάποιο ίχνος που αποδεικνύει ότι υπήρξε.
0: Ναι.
1: Και μέσα σε όλα είναι και τον Gasoline εκεί, η ανάμνηση του τραγουδιού. Είχα δει και την ταινία τότε με το. Ποιο είναι το Cat People. Ναι.
0: Πάντως είναι αυτή η αμεσότητα, η οικειότητα που υπάρχει έτσι μέσα από το γράψιμό σου, που κάνει βέβαια, είναι σημαντικό στοιχείο της αναγνωστικής απόλαυσης για την οποία μιλήσαμε στην αρχή, αλλά υπάρχει και αυτή η πύκνωση που συναντάμε στην ποίηση πολλές φορές. Δηλαδή το μικρό διήγημα ή και το λίγο μεγαλύτερο διήγημα που διαβάζει κανείς στο Ubiquicus έχει μια γυτνίαση και με τη φιλοσοφία και με τη φιλοσοφική ενατένιση της ζωής, παρά το φοβερό χιούμορ. Δηλαδή συνυπάρχουν, είναι όπως είναι ίδια η ζωή, γέλιο και κλάμα, γέννηση και θάνατος.
1: Είναι σίγουρα έτσι η ζωή. Τώρα όσον αφορά τη συντομία, την πύκνωση που λες, που έχει να κάνει με τη συντομία, να πω ότι λατρεύω τη συντομία. Ο Μπόρχες έχει πει, και συμφωνώ απολύτως, τον οποίο επίσης λατρεύω συγγραφέα,
0: ότι υπάρχει αναφορά.
1: Γιατί να γράψω, λέει, ξέρω εγώ, 100 σελίδες ή 200 για κάτι που μπορώ να το πω σε 3.
0: Έτσι.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει πολύ και η ποίηση, την αγαπώ και τη διαβάζω, και κυρίως μου αρέσει η σύντομη ποίηση. Δηλαδή τα χάικου θεωρώ ότι είναι φοβερή τέχνη. Να πει σε 17 συλλαβές, ούτε καν, έτσι, σε 3 γραμμές, τόσα πολλά που λένε. Και να μην είναι βαρετό να διαβάζεις ατελείωτα χάικου.
0: Και ένα υπέροχο τέλος με John Cage, τίποτα, που δεν είναι τίποτα, είναι το τίποτα που έχει τα πάντα μέσα του, έτσι, και δεν έχω να προσθέσω τίποτα γιατί έχουν πια όλα υποθεί. Και νομίζω ότι δεν περάσαμε άσχημα εδώ στον ωκεανό. Είναι δύο αρνήσεις, μια κατάφαση.
1: Δεν περάσαμε άσχημα. Σωστό. Δύο αρνήσεις, μια κατάφαση. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία, για να πω μία κατάφαση και μόνο.
0: Πάρα Γιώργος, πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ
0: για το βιβλίο. Πρώτα απ' όλα που έγραψες και χαρήκαμε να διαβάζουμε, και θα χαρούν και δύο φίλες, γιατί σε λίγο θα κάνουμε και την κλήρωση. Μην στέλνετε άλλα μηνύματα, γιατί είμαστε στο τσακ για να κάνουμε την κλήρωση τώρα, οπότε θα ειδοποιηθείτε άμεσα εσείς που θα έχετε κερδίσει το βιβλίο και για το πώς θα το παραλάβετε. Λοιπόν, ευχαριστούμε και τον Ηλία Διαμάντη που φρόντισε τους ήχους μας, σταθερός συνταξιδιώτης στον ωκεανό του ήχου εδώ στον κόσμο μας. Όλους και όλες εσάς που συμμετείχατε με τα μηνύματά σας, ελπίζουμε να περάσετε καλά αυτό το δίωρο που ήμασταν παρέα με τον Γιώργο Τσακνιάκη, το Ubiquicus. Δεν σε ρωτάω αν πρόκειται να γράψεις κάτι σύντομα, κάτι άλλο. Νομίζω ότι το αφήνουμε για επόμενη συνάντηση. Και...
1: Να πω ότι θα έλεγε ο JJ Cale, μια και είμαστε στους μουσικούς που τον λατρεύουμε και οι δύο, νομίζω. Τον ρώτησε κάποια στιγμή, αφού έβγαλε το πρώτο δίσκο του που έγινε διάσημος μέσω του Eric Clapton, ο μάνατζερ του λέει: JJ, είναι η ώρα να βγάλεις δίσκο. Έτσι, πρέπει να βγάλουμε δίσκο. Και λέει: γιατί ο παλιός τι έπαθε.
0: Πολύ καλό. Πάρα
1: δεν βιαζόμαστε
0: καλό.
1: Λοιπόν. Όταν και είδες,
0: τώρα έτσι θα καταχρηστώ λίγο το χρόνο, έχουμε μισό λεπτό ακόμα. Έχουμε και μια μανία εμείς οι άνθρωποι του 21ου αιώνα να καταναλώνουμε τόσο πολύ και τόσο γρήγορα. Βιβλία, ταινίες, μουσικές, τα πάντα. Δηλαδή το παλιό, τώρα, αυτό το βιβλίο, εγώ το θεωρώ καινούριο, έχει κυκλοφορήσει τέλος του 25.
1: Έτσι. Παλιό,
0: αλλά για κάποιους θεωρούν όχι, πάμε σε πιο. Δεν είναι έτσι όμως. Δηλαδή αυτή η νοοτροπία νομίζω ότι μας κάνει πολύ κακό το... η αιμονή με το καινούριο. Και το γρήγορα.
1: Και να χωνέψεις.
0: Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, Θα στείλουμε τα ονόματα μέσω του Viber. Ο Μανώλης Φάμελος θα είναι παρέα σε λίγο, εδώ ως κοσμοναύτης όπως πάντα. Από τη Θέλεια Καραμολέγου να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή, λίγο μετά τις 8, εδώ στο Κόσμο, στους 93,6. Αχώνει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Φίλες και φίλοι, εδώ κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, ακόμα μία πτήση στον ουρανό του κόσμος. Ελπίζουμε να την απολαύσετε, να έχετε μονάχα ευχάριστες αναταράξεις. Μαζί μας ο τακτικός αλλά έκτακτος συγκυβερνήτης μας Γιώργος Κωστόπουλος, ήδη με τη θερινή του εμφάνιση ανυπομονεί να συναντήσει τη θάλασσα, θα χρειαστεί μερικές ώρες πτήσης ακόμα.

θα ξεκινήσουμε με μια αναχώρηση, με τα καθιερωμένα δηλαδή, και με όσες ανατροπές συναντήσουμε στο δρόμο, όλες θα τις καλωσορίσουμε και θα δούμε που θα μας οδηγήσουν.

Σύμφωνα με τον Τζοβάνι Τρούπι, η ευτυχία μπορεί να έχει ένα άρωμα κάπως λυπημένο. Μερικές φορές η θλίψη μπορεί να είναι τόσο γλυκιά, να βρίσκεσαι ας πούμε σε ένα λιβάδι μια ηλιόλουστη ημέρα, να νιώθεις πως η ζωή, ο κόσμος ολόκληρος πηγαίνει προς την αντίθετη κατεύθυνση και εσύ να θέλεις απλά να απολαύσεις τον ήλιο, τα φιλιά του ήλιου.

Και ο Νικολό Φάμπιο είναι αυτός που ακολουθεί. Πατσά μου φίντα, ας προσποιηθούμε πως εγώ είμαι ο βασιλιάς, πως αυτό είναι ένα σπαθί και εσύ είσαι ένας στρατιώτης όμως με δολοφονικές διαθέσεις. Ας προσποιηθούμε ότι κοιμάμαι και όταν ξυπνήσω, εάν ξυπνήσω, όλα θα έχουν τελειώσει. Ας προσποιηθούμε ότι κρύβομαι και εσύ έρχεσαι για να με ψάχνεις και όταν δεν με βρίσκεις δεν τα παρατάς, γιατί ίσως φταίει απλώς το ότι με αναζήτησες σε λάθος μέρος. Ας προσποιηθούμε ότι δεν φοβάμαι όταν έρθει το τέλος που αργά ή γρήγορα θα έρθει, ότι ο καθένας θα πάρει αυτό που του αξίζει.

Ντανιέλε Σιλβέστρη, τακτικό συνεργάτη μα και αυτό. Συγχωρέστε με που δεν κλαίω, δεν το συνηθίζω. Πολλέ φορέ πάνω στη φωτιά τη μάχη κάνω ακριβώ το αντίθετο, δηλαδή τραγουδώ. Τραγουδώ επειδή ερωτεύτηκα, χωρί να ήμουν προετοιμασμένο. Τώρα πέφτουν παντού δακρυγόνα, αλλά με κάνουν να κλαίω μονάχα από χαρά. Μαζί σας φίλοι μου δεν υπάρχει πλήξη, όσο αντιστεκόμαστε σε μια ακόμα έξωση νομίζω ότι ο κόσμος παραμένει ένα υπέροχο μέρος.

0: Ο Σαμουέλ Εμπερσάν είναι αυτός που ακολουθεί. Εν εζάναξ. Ο εν είναι το αγόρι και ναι, η Ζάναξ δεν είναι αυτό που νομίζετε, είναι ένα κορίτσι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο δεν γνωρίζονταν, αλλά βίωσαν μια κοινή κρίση πανικού τροποντινά. Και όταν ηρέμησαν, στη γλώσσα τους έμεινε αυτή η γεύση, η πικρή, κάτι σαν γαρίφαλο. Τριγύριζαν μαζί στους δρόμους, εκείνη έκλαβε βιβλία από τη βιβλιοθήκη και μετά του τα διάβαζε. Εκείνος ήταν καθισμένος σε μια πολυθρόνα και άκουγε και δεν άκουγε μαζί.
1: En Xanax non si conoscevano prima di un comune attacco di panico e subito filarono all'unisono.

Είναι ο Μπρουνό Ρισάς και η Έμα Νόλντε και είναι η περίπτωση όπου δίνεις απλόχερα αλλά δεν ξέρεις τι θέλεις να πάρεις ακριβώς. Και σε όλη σου τη ζωή δεν σταματάς να κάνεις λάθη. Λάθη που επιβαρύνουν τον εαυτό σου κυρίως για να μην απογοητεύσεις τους άλλους. Καλύτερα να απογοητεύσεις τον εαυτό σου. Αλλά μαζί μου, η μη φωτεινή εξαίρεση, μπορείς να είσαι ό,τι θέλεις. Μπορείς να βάψεις τα μαλλιά σου, να φορέσεις ένα κόκκινο φόρεμα. Μπορούμε αν θέλεις να ντυθούμε και οι δύο γοργόνες, σιρένε, σιρήνες, όπως θέλετε, πέστε το.

Φίλες και φίλοι, εδώ στον ουρανό του κόσμου παραμένει ύπταται ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος. Αυτό είναι το δεύτερό μας ημίωρο. Μπορείτε ελεύθερα και ανεξέλεγκτα να επικοινωνείτε μαζί μας αποκλειστικά και μόνο από τη σελίδα του ραδιοσταθμού μας στο Facebook και συγκεκριμένα το Messenger. Εκεί απαντάμε σε όλα ανεξαιρέτως και αδιακρίτως τα μηνύματα. Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αγαπημένος μας Max Cassé, τη στιγμή ακριβώς της φώτισης, της επιφύτησης και της δημιουργίας, την ώρα που οι αισθήσεις του αγγίζουν την απεραντοσύνη, την ώρα που κοιτάμε στα μάτια την αλήθεια, την ώρα που ρωτάμε τι και πώς. Αυτό ήταν το La Forma λοιπόν, και για τη συνέχεια Per un po' d'amore, για λίγη αγάπη, Man Marino.

Το επόμενο ελαφρώς δακρύβρεχτο, και αυτός είναι ο τίτλος άλλωστε, λάκρυμε, δηλαδή δάκρυα. Ξέρεις πως μερικές φορές τα χάνω και κάθε τόσο σταματώ και νιώθω πως θέλω να γυρίσω το χρόνο πίσω, όλα όμως συνεχίζουν να κινούνται, συνεχίζουν να ρέουν. Και κάθε φορά που κοιτάζομαι στον καθρέφτη νιώθω ένα φόβο να προχωρήσω μπροστά και δεν βρίσκω πουθενά νόημα. Ίσως αν μου έδινες τα μάτια σου να δω μέσα από σένα για λίγο, να δω μέσα από τα δάκρυά σου.

Και τα φώτα του δρόμου κάτω από το σπίτι της σου το λένε ξεκάθαρα πως είναι αργά πια, πως πρέπει να του δίνεις και πως πρέπει να την αφήσεις μόνη επιτέλους και πως τα βήματά σου καλά θα κάνουν να αποφεύγουν τα δρομάτια που ακολουθεί εκείνη και τα στέκια που συχνάζει, αλλά εσύ δεν μπορείς να σταματήσεις να τη σκέφτεσαι όπως δεν μπορείς να σταματήσεις και το κάπνισμα και φυσικά δεν μπορείς να ξεχάσεις επειδή απλά δεν μπορείς να πάψεις να είσαι ο εαυτός σου. Αυτά είπε ο Φάμπιο Ντεμίν που ένα πράγμα θέλει στη ζωή του και αυτό είναι η Κλάρα, έτσι λέγεται και το σχήμα του, Νομβόλιο και Κλάρα, και μετράει τις ώρες μέχρι να τελειώσει η εβδομάδα που αν υποθέσουμε πως ξεκινάει κάθε Δευτέρα, εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν απομείνει λιγότερες από 2.

Επειδή η εκπομπή μας έχει και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα, πάμε για μια μικρή βουτιά, ακόμα μια βουτιά, στο ιταλικό underground. Πάμε να εξερευνήσουμε τη σκοτεινή πλευρά του, αλλά στη διαπασόν. Massimo Volume σημαίνει στη διαπασόν. Αλλά μην ταράζεστε, είναι ένα τραγούδι χαμηλών τόνων και πρόκειται βεβαίως για έναν αποχαιρετισμό, όπου ο καλλιτέχνης υποκλίνεται μπροστά σε ένα ετερόκλητο πλήθος, υποκλίνεται ταπεινά, ευχαριστώντας το που τον έκανε να νιώσει ζωντανός και εκφράζοντας την εγνωμοσύνη του. Εγκαταλείπει τη σκηνή, εγκαταλείπει τρέχοντας, αναζητώντας ξανά τις δικές του ολόδικές του μέρες, και τρέχει να χαθεί στο βάθος, επειδή τίποτα δεν του έχει απομείνει πραγματικά παρά μονάχα μερικά χαρτιά, χαρτιά με στίχους που έγραφε και έσβηνε και ξανά έγραφε, πολλές φορές χωρίς να καταφέρει ποτέ να πει εκείνο που έπρεπε να υποθεί, χωρίς να καταφέρει να βάλει τις προτάσεις στη σωστή σειρά. Τι να κάνεις, αυτά είναι λάθη που κανείς ποτέ δεν μπορεί να σβήσει.

Και πάμε τώρα από εκείνον που εγκαταλείπει σε εκείνον που επιστρέφει μετανιωμένος και εξαντλημένος από το ταξίδι. Μια φορά και έναν καιρό ήταν κάποιος, ξέρεις πολύ καλά ποιος, που χωρίς να ξέρει τι αναζητούσε έφυγε μακριά και χάθηκε, αλλά ο χρόνος έμοιαζε ατέλειωτος μακριά της, μακριά από το σπίτι, μακριά από την αγκαλιά της. Τώρα εκείνες οι τρελές ιδέες που τον βασάνιζαν πέταξαν μακριά, αλλά ίσως τώρα πια για εκείνη να είναι κι αυτός μονάχα μια ανάμνηση και να μην το απομένει τίποτα άλλο πια από το να συνεχίσει το μάταιο ταξίδι του. Είναι ο Etienne Coppée ξανά και ένα από τα αθάνατα τραγούδια του Joe Dassin.

Θα ήθελες να σταματήσει αυτός ο άνεμος, θα ήθελες να σβήσει η φωτιά, αλλά οι δαίμονές σου εξακολουθούν να σε ακολουθούν επειδή είναι πιο δυνατοί από εσένα και ακολουθούν και άλλες αναρτήσεις και ακολουθούν και άλλα μηνύματα, έπειτα ένα μεγάλο κομμάτι σιωπής και άλλα μηνύματα. Είναι επειδή απλά ο καιρός είναι τόσο κακός και εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι εντός, υποτίθεται, σε ένα κλίμα χαλάρωσης. Αυτή ήταν η Avec pas de casque, δηλαδή χωρίς κράνος, και το Semer Long Time από τον Evan είναι αυτό που ακολουθεί.

και ξανά τα δάκρυα και ξανά ο καθρέφτης για τη συνέχεια και ο Ζιγέν Σαγμπονό ή απλά Ζιν βλέπει τα δάκρυα του να τρέχουν από τον καθρέφτη και προσπαθεί να πείσει τον εαυτό του ότι ίσως έτσι είναι καλύτερα, ότι ίσως αυτή να μην ήταν ποτέ πραγματικά εκεί αλλά με έναν παράξενο τρόπο, ενώ βέβαια εκείνη έχει ήδη εγκαταλείψει τη σκηνή, η αγάπη εξακολουθεί να κατοικεί στο σπίτι. Και όπως άλλοι μυριάδες ματαιωμένοι εραστές πριν από αυτόν, εξακολουθεί να βλέπει τη μορφή της και στη φαντασία του όλα εξελίσσονται σπουδαία και ομαλά. Όσο για την πραγματικότητα, ελπίζει μια μέρα να βρει τη δύναμη να πει αντίο.

0: αγαπημένη μας και τακτική φιλοξενούμενη είναι η Ingrid Saint-Pierre. Αγαπά πάνω και πέρα από τα πάντα, αλλά και για πάντα. Και εμείς χαιρόμαστε που τη συναντάμε σε μια πραγματικά ευτυχή συγκυρία, επειδή κάθε μέρα για εκείνη μέσα στον έρωτά της νιώθει πως είναι η τυχερή της μέρα. Ένα λιβάδι γεμάτο από τετράφυλλα τριφύλια. Και όσο υπάρχουν πουλιά, υπάρχει ουρανός, εκείνη θα είναι ένα κομμάτι του δικού του ταξιδιού, θα υπάρχει μέσα σε όλες τις σελίδες του βιβλίου του, μέσα στα μάτια του που βλέπει κάθε στιγμή να γεννιέται κάτι υπέροχο. Αμήν.
1: Ma vie à vos flancs est comme un jour de chance.

Υπάρχει ένας τόπος, κάτι σαν ένα σπίτι εξοχικό, όπου πηγαίνουμε για να ξεχάσουμε. Βρίσκεται κάπου στα όρια της φαντασίας, όχι στη ζώνη του λυκόφωτος, εκεί είναι αδύνατο να κλάψει κανείς, εκεί ο χρόνος μπορεί να γλιστρήσει μακριά, να θρηματιστεί, αλλά με έναν τρόπο να συνεχίσει να ρέει ομαλά. Εκεί οι τείχοι έχουν το χρώμα του σταριού και το χρώμα του ουρανού και του ζεσταίνει η καρδιά μας. Εκεί η ευτυχία δεν είναι μια φευγαλαία λάμψη, δεν είναι ένα όνειρο άπιαστο. Από την πλευρά μου αποδέχομαι ανεπιφύλακτα την πρόσκληση να επισκεφτώ το εξοχικό αυτό.

Και έφτασε η στιγμή να επιστρέψουμε στον φίλο μας τον Patrick Watson, που κάποτε έχασε τη φωνή του, αλλά ως εκ θαύματος την ανέκτησε. Εδώ μοιάζει να έχει χάσει τον φανταστικό του φίλο και βάζει τα δυνατά του να φτάσει βαθιά μέσα στο όνειρό του, αλλά δεν έχει ιδέα που κρύβεται. Είναι μέσα στο μπλε, μέσα στο άσπρο, το κόκκινο ή το μοβ ή το μαύρο του σκοταδιού. Ίσως όμως να μην εξαρτάται μονάχα από αυτόν, ίσως ακόμα και οι φανταστικοί μας φίλοι να θέλουν το χρόνο τους, να θέλουν και αυτοί να τους ανακαλύψουμε από την αρχή, ποιοι είναι και ποιοι είμαστε εμείς βεβαίως.

γραμμή Imaginaire και το Silencio, αυτό που ακολουθεί πιθανότατα ο φανταστικός του φίλος παρέμεινε σιωπηλός, όπως και εκείνο το διάστημα που, όπως είπαμε, είχε χάσει τη φωνή του, ίσως επειδή μιλούσε πολύ δυνατά. Όταν έχασε τα λόγια του, προσπάθησε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε με τη σιωπή, και μέσα στη σιωπή το μυαλό συνεχίζει να παράγει και εφιάλτες αλλά και αριστουργήματα. Και τα λόγια, τι τα θες, τις μισές φορές μιλάμε μόνοι μας, και ακόμα περισσότερες φορές δεν βρίσκει κανείς κανένα νόημα στα λόγια των ανθρώπων. Και πώς πάει η ζωή κατά τα άλλα, τι να σου πω, δεν ξέρω αν είναι καλή ή κακή, απλά συνεχίζεται όπως πάντα.

Εδώ έχουμε εισέλθει στο τελευταίο ημίωρό μας ήδη, επειδή όπως γνωστόν στις 12 θα παραχωρήσουμε τη θέση μας σε άλλα φαντάσματα και εμείς θα μεταμορφωθούμε σε κολοκύθες. Είναι ο κοσμοναύτης Μανώλης Φάμελος, ο οποίος ύπταται στον ουρανό του κόσμος 93,6 και 107 στρογγυλό, και αυτός ήτανε και θα είναι, επειδή θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια, ο Αντώνιο Χερέρα Περές, ή διαφορετικά Junior H. Και στο τραγούδι που προηγήθηκε, το Mientras Duermes, καθώς εσύ κοιμόσουν, και στο επόμενο που ακολουθεί, στο La Gata, αναπολύει, νοσταλγεί και βασανίζεται από τη σκέψη της χαμένης του, της αγαπημένης του.

Μπορεί να νιώθει πως αυτή ήταν η τελευταία σταγόνα, πως είναι περισσότερο νεκρή παρά ζωντανή, πως η ζωή της είναι μια απέραντη θλίψη, αλλά κάποτε θα την αφήσει πίσω, θα γλύψει τις πληγές της και θα αναπνεύσει από τα βάθη, θα γίνει ποτάμι και τραγούδι θαλασσινό και θα γεννηθεί ξανά στη σκιά μιας βελανιδιάς, θα ταξιδέψει σαν κομήτης, τότε το φαρμάκι θα έχει πια σωθεί και τα ψέματα θα έχουν τελειώσει. Θα γιορτάζει τη ζωή και τα πανιά της θα φουσκώσουν με το μπλε του ουρανού. Δεν θα είναι πια λιμάνι, θα είναι η θάλασσα. Είναι η Σιλβία Περές Κρους και το Καπιτάνα.

έχουμε την ανατολή ενός έρωτος στη κυριολεξία στη συνέχεια, επειδή σήμερα εκείνη θα αφήσει τον ήλιο να μπει από το παράθυρο και το σώμα της να ξυπνήσει επιτέλους, θα αφήσει τα χέρια της να τον γνωρίσουν. Εκείνος θα καταφέρει να σταματήσει τις σκέψεις της. Εκείνος είναι το πιο αγαπημένο μέρος της στον κόσμο. Εκείνο που σκοτώνει τους φόβους της και την ταξιδεύει μακριά. Και όπως συμβαίνει σε όλους μας σχεδόν, ίσως να μην καταλαβαίνουμε, να μην μπορούμε να περιγράψουμε ακριβώς αυτό που νιώθουμε, ξέρουμε μόνο ότι είναι ειλικρινές, ξέρουμε μονάχα ότι είναι αληθινό. Μιλουγκάρ Φαβορίτο, ο αγαπημένος μου τόπος, Ναταλία Λαφουρκάντε.

Η γιορτή του πατέρα επέρασεν πρόσφατα και το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στον πατέρα που τυχαίνει να έχει γίνει ήδη παππούς, σε σένα που με έμαθες πως να ασκώ τη φαντασία μου, πως να σηκώνομαι όταν πέφτω, σε σένα που όταν δεν κατάφερα να κάνω τα δικά μου βήματα, μου δάνεισες τα δικά σου και ενώ ακολουθούσα τα ίχνη σου, χάραξα το δικό μου μονοπάτι. Σε σένα που κάθε φορά που κοιτάζομαι στον καθρέφτη, βλέπω στο πρόσωπό μου την αντανάκλασή σου. Σήμερα θα σου ζητήσω την ίδια χάρη που μου ζήτησες εσύ όταν ήμουν παιδί. Σε παρακαλώ να μην μεγαλώσεις άλλο. Αυτό είναι το μεγαλύτερό μου όνειρο, να βλέπω τα παιδιά μου να κλαίνε από τα γέλια ακούγοντας τις ιστορίες σου.

τι όμορφα που επεράσαμε σήμερα εγώ και ο συγκυβερνήτης μου Γιώργος Κωστόπουλος. Ελπίζουμε να ήταν μια ευχάριστη πτήση και για εσάς. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, θα είμαστε τακτικοί μαζί σας εδώ την επόμενη Κυριακή. Για χαρά σας, γενναίοι μου. Σας αποχαιρετούμε με την Άνθη Πελούζο και

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6 και 107.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Ακούτε Κόσμος.

Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: مخربة.
1: أي مخربة.

A Jazz Thing. Δύο ώρες η jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

A Jazz Thing. Δύο ώρες jazz σε πρώτο πλάνο. Σε επιμέλεια του Γιάννη Δημητριάδη. Jazz, soul, acid, funk, electro. A Jazz Thing. Δύο ώρες σε jazz mood.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Κόσμος 93,6.

French people do, because it's oh so good.

corazón está ahí